0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music. A time to live.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: 24 ώρες την ημέρα. Forever Jay. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Είναι αξιόπιστος.
1: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κωνσταντ, πάρα μας έχω γραφτεί διαβάσματα. Τι, τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κωνσταντ, πάρα μας έχω γραφτεί διαβάσματα.

ορκίστηκε ένας αξιωματικός στον ελληνικό στρατό, αλλά ορκίστηκε στο 12ο. Τώρα βέβαια ο ίδιος τον διαψεύδει, γιατί λέει εδώ πέρα. Ο τίτλος λέει: αντιδράσεις με στρατιωτικό που ορκίστηκε στο 12ο. Δεν έκανα κάτι κακό, λέει ο ίδιος. Κατεβαίνεις κάτω βέβαια στο ρεπορτάζ και λέει: ο ίδιος ο αξιωματικός απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ορκίστηκε στο Δία ή σε άλλη θεότητα το 12ο. Άρα λοιπόν τελικά ο τίτλος ισχύει ή όχι, ορκίστηκε στο 12ο. Πάντως εκεί το μόνο σίγουρο είναι ότι υπήρχε, λέει, δίπλα ένας ιερέας 12θεϊστής. Και είναι, λέει, στην Ελλάδα οι 12θεϊστές. Τους έχετε δει στην Νίκα που μαζεύονται με κάτι ρόμπες και τέτοια. Είναι, λέει, 100.000 μέλη σε όλη τη χώρα. Σιγά μην είναι 100.000 12θεϊστές. Με αυτή τη λογική, εντάξει, καλά. Πάντως έχει πολύ πλάκα, γιατί το σκέφτομαι ότι αν όντως ορκίστηκε στο Δία, λες, μα το Δία, ορκίζομαι να φυλάτω πίστη στην πατρίδα, μα την Αθηνά, μα τον Ερμή. Είναι και πόλη, είναι 12 αυτή, δεν είναι αυτά τα λοιπά. Και πού είναι το πρόβλημα, εγώ θα πω, αφού εξάλλου, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα,

Όχι ότι αλλιώς θα υπήρχε πρόβλημα. Δηλαδή, ό,τι θες, άμα θες. Αυτός έδωσε το στρατιωτικό τον όρκο έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει στρατιωτικός όρκος. Τον οποίο τον δίνουν όλοι ανεξαρτήτως θρησκείας. Θρησκεύματος, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι, σκεφτείτε κάποια στιγμή να ορκιστεί κάποιος στρατιωτικός και να ορκιστεί στο μουσουλμανικό όρκο. Εκεί είναι το θα γίνει το της κακομοίρας. Πάντως βγάλανε στο Ρεβαγγελάτο, έβγαλε τον. Τι είναι, πρόεδρος, είναι τον ιερουργό. Είναι σαν παπάς, ρε παιδί μου, σαν δεν ξέρω, αρχιεπίσκοπος. Ο ιερουργός αρχαίας ελληνικής θρησκείας Παρμενίδης Ιωάννης Μπουσίου. Είναι και το όνομα λίγο περίεργο. Παρμενίδης, έτσι. Φαντάζομαι να έχεις φίλο Παρμενίδη. Ωραία αυτοί, εμένα μου αρέσουν γιατί κάνουν έτσι, σου θυμίζουν και λίγο έτσι από αυτά που μαθαίναμε στο σχολείο. Λέγανε για το 12ο και δεν ξέραμε τι είναι. Εμείς τα παιδιά λέγαμε βλακίες εκεί. Είχε τους 12 θεούς και μετά είχε κάτι άλλο, ή μύθεους, όχι μύθεους. Κάτι λίγο ρε παιδί μου, πώς είναι υπουργός ή υφυπουργός. Αυτή ήταν η υφυπουργή. Ήταν ο Δίας, ας πούμε, ο πρωθυπουργός. Είχε τον Ερμή, τον Άρη, την Ήρα. Όχι, Ήρα δεν ήταν. Ήταν. Την Άρτεμι, ξέρω και τα λοιπά. Και από κάτω ήταν ο Διόνυσος και αυτά. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο αυτό. Φαντάζομαι αυτός ο τύπος πρέπει να είναι από αυτούς που, ρε παιδί μου, πιστεύουν στα ιδανικά της αρχαίας ελληνικής φυλής. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα και ο στρατός δεν είναι και πολύ τυχαίο σαν επάγγελμα. Θέλω να πω, αυτός τώρα μπορεί να οραματίζεται, ρε παιδί μου, πράγματα τύπου σάρισες και μαραθώνες και τα λοιπά.

Προσέξτε, παιδιά, επειδή είναι περίοδος γάμων, βγαίνουν, λέει, παγανιά συνεργεία του ΣΔΟΕ, που λέγεται της ΑΔΕ, τώρα πώς λέγεται, ΔΕΟΣ, κάτι, ΑΔΕ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, λέει, μπαίνει ολόκληρη αλυσίδα επαγγελματιών που συμμετέχει σε μία δεξίωση γάμου κλπ. Και βαφτίσεων και τέτοια. Εταιρείες catering, ανθοπολία, φωτογράφοι, μουσική, DJ, επιχειρήσεις στολισμού, κομμωτήρια, μακιγέρ, ζαχαροπλαστεία, αλλά και επιχειρήσεις ενοικίας εξοπλισμού θα βρεθούν αντιμέτωπες με εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, προκειμένου να εντοπίζονται αποκλίσεις μεταξύ πραγματικού και δηλωμένου τζίρου. Λέει εδώ ο φωτογράφος, λέει, 50 ευρώ. Πώς γίνεται και έχει το λογαριασμό του τόσα, ή ο μουσικός, ή ο DJ, ή μακιγιές. Μεγάλος κλάδος, μεγάλος τομέας της παραοικονομίας όλα αυτά, η αλήθεια είναι. Αλλά ζουν άνθρωποι. Αυτό το κλασικό επιχείρημα το Έλληνα. Ναι, αλλά ζούμε από αυτό, κύριε Αδέ μου, να πούμε, δηλαδή, μας τα παίρνει τα μισά η εφορία, τι θα μείνει σε εμάς, πώς θα ζήσω εγώ την οικογένειά μου, πώς θα ζήσω το παιδάκι μου, πώς θα φάει. Βασική ένδειξη της φορολογικής διοίκησης, λέει, είναι, επιδίωξη, συγγνώμη, όχι ένδειξη, είναι να μην επαναληφθεί το φαινόμενο προηγούμενων ετών που ολόκληρες σεζόν κοινωνικών εκδηλώσεων περνούσαν με περιορισμένους ελέγχους και εκτεταμένες μαύρες συναλλαγές. Και εγώ ερωτώ τώρα, θα ρωτήσω κάτι. Καλό αυτό που κάνουν και μπράβο, πρέπει να κυνηγάνε το μαύρο χρήμα από όπου και αν προέρχεται. Κάτσε, γιατί πέφτει πάλι αυτό. Ωραία, τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, από όπου και αν προέρχεται. Αλλά σκέψου τώρα να πάει η ΑΔΕ να, πάει, να κάνει ντου σε γάμο. Θέλω να πω, αυτός ο γάμος δεν θα πάει καλά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το βλέπεις. Και να κάνει ντου στον DJ ο οποίος παίζει, ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα, τι να σου πω τώρα. Παίζει Φουρέιρα, παίζει Αργυρό. Και Ρέμο και ξέρω εγώ και όλα. Και είναι όλοι όπα. Παίζει και Ακύλα και πάρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο. Αν και για να παίξει Ακύλα στο γάμο σου πρέπει να έχει και λίγο πρόβλημα. Λοιπόν. Είναι λοιπόν στα high του DJ, παίζει εκεί Barry White, ξέρω εγώ με τι μπήκε ο ΔΕΟ, και σκάει παιδιά το ΙΑΔΕΟ, το ΣΔΟΕ, το ΔΕΟΣ, σοκ και ΔΕΟΣ, και πάει και του λέει: για να δούμε λίγο εδώ τι πήρατε, που είναι η απόδειξη, τιμολόγια, κόψαμε. Δεν θα πέσει λίγο το mood του DJ? Θα πάει ο DJ τώρα, ας πούμε, αυτό το mood να παίξει στο γάμο, να χαρεί το. Μετά θα παίζει τέτοιο. Πώς το λένε, Καμεράτα του Μπετόβεν, νούμερο 13. Θα παίζει το πένθυμο εμβατήριο, θα παίζει Βγήκε ο Χάρος Παγανιά, θα παίζει Ορφέα Περίδη, τέτοια. Πάει ο γάμος, τελείωσε μετά, δεν ξεκινάει. Δηλαδή, κάπου πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή, να, τουλάχιστον να του κάνουν το ντου, αλλά να το κάνουν 7 η ώρα το πρωί που θα φεύγει ο DJ. Και γιατί θα μου πεις μόνο DJ, δεν υπάρχουν και οι άλλοι επαγγελματίες, πώς το λένε, ή αυτοί που βάζουν τα φαγητά. Σου λέει, πού είναι εδώ τιμολόγιο, κυρία μου. Και να είναι τώρα ο γαμπρός και η νύφη και να έχουν το άγχος το δικό τους και να ψάχνουν να βρουν πού είναι η Ράμπο. Η Ράμπο τους δώε.

0: Διαφημίσεις. People have repower.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
3: Τώρα το καλοκαίρι, τι φάση με τους ντελιβεράδες που είμαστε με το σόβρακο και πρέπει ξαφνικά να βρεις τα ρούχα. Εδώ μεταξύ, επειδή είμαι τεμπέλης, ξέρεις, και δεν ξέρεις και τι ώρα. Ξέρεις μάλλον τι ώρα θα έρθεις, γιατί είμαστε τόσο τεμπέληδες που πλέον ξέρουμε και την ώρα που έχετε τον delivery. Σου στέλνει τον delivery ενημέρωση και λέει: το φαγητό σας θα έρθει μεταξύ 21 και 40 και 21 και 50. Άρα ξέρεις ότι εκείνο το δεκάλεπτο πρέπει να είσαι ντυμένος. Όχι, θα είσαι με το σόβρακο στον καναπέ, πρέπει να ακούς το θηροτηλέφωνο και μετά πατάς, ανοίγεις και πρέπει να τρέξεις να βρεις και συνήθως. Δεν βρίσκεις τα ρούχα εκείνη τη στιγμή. Πάντα είναι ο νόμος του Μέρφη που δεν θα βρεις το σορτσάκι που πρέπει να βάλεις. Και συνήθως όταν ανοίγει ο ντελιβεράς, βάζεις κάτι που δεν ταιριάζει, κάτι άκυρο. Δηλαδή, έχω ανοίξει ντελιβερά με παντελόνι τζιν, με σαγιονάρα από κάτω και πάνω να φοράω μία τρίπια, ένα τρίπιο μπλουζάκι που φοράω στον ύπνο που λέει Water Maniac. Και ανοίγω έτσι και με βλέπω τελιβεράς, ο οποίος μπροστά μου είναι ρε παιδί μου σαν να πηγαίνει σε δεξίωση, είναι με, σαν να έχει smoking. Και με κοιτάει με ένα ύφος αξιολείπητος. Πώς είσαι έτσι ρε φίλε, δηλαδή για όνομα του Θεού. Πάντα εγώ να του εξηγήσω ότι πριν έρθει φορούσα αυτά τα τούρκικα της λαϊκής, τα σόβρακα και πρέπει να πάω να ανοίξω να φάω τον μπέργκερ. Είναι δύσκολο. Να σας δώσω ένα tip, το οποίο θα το κάνω κι εγώ. Να έχετε δίπλα στην πόρτα. Ναι, το καλοκαίρι να έχετε δίπλα στην πόρτα να έχετε ρούχα για τον delivery. Επειδή ξέρεις ότι θα σκάσει ανά πάσα στιγμή ή καμιά φορά μπορεί να αργήσει. Ο άνθρωπος είναι, δεν μπορεί να είναι στην ώρα του συνέχεια. Να έχετε ρούχα delivery, να έχετε ένα σορτσάκι πρόχειρο, να έχετε ένα μπλουζάκι, όχι τρίπιο, πρόχειρο και αυτό κανονικό σιδερωμένο, να είστε κύριοι. Και όταν έρθει ο delivery, να ανοίξει να μην συμβαίνει τίποτα. Που πάντα είσαι με αυτό το λαχανιτό, ρε παιδί μου. Ότι ξέρεις, προσπαθούσε να ντυθείς.

0: όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Δεν έχουμε όλοι έναν φίλο ο οποίος έχει περίεργη χειραψία, ε? Ή είναι πάρα πολύ σκληρή, σφιχτή, δηλαδή σου δίνει το χέρι και στο σφίγγει και στο... Το λιώσεις, χαλάρωσε φίλε. Χειραψία κάνουμε, δεν κάνουμε μπραντεφέρ. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να μου λιώσεις τα κόκαλα, να τρέχω στον Ερυθρό Σταυρό, να περιμένω στην ουρά. Αν φωνάξατε κάπου... Κύριε Γεωργιάδη, δεν μιλάμε για τα νοσοκομεία απαραίτητος, λέμε για το... είπαμε πως φωνάξατε γι' αυτό. Λοιπόν, επίσης είναι άλλοι οι οποίοι έχουν πάρα πολύ υδρωμένες παλάμες, το οποίο εντάξει δεν φταίνε αυτοί, αλλά είναι περίεργη χειραψία. Και υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι δεν αφήνουν το χέρι. Έχετε τέτοιο φίλο, ο οποίος σου πιάνει και σου κάνει, ρε, τι γίνεται, πώς έτσι, και τρέμεις και είσαι λες και είσαι αυτό, Πάρκινσον.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Τι πάθατε, είστε καλά?
2: Ο καναπές.
0: Τι ο καναπές?
2: Δεν είναι Chesterfield.
0: Είναι μάζινα μπλε.
2: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
4: Γενικώς σήμερα έχουν βαλθεί τα site να μας ρίξουν σε κατάθλιψη με τα λεφτά που έχουν οι πολύ πλούσιοι. Ας πούμε, λέει, το σπίτι, το συγκρότημα, το οικιακό συγκρότημα, ας μπορούμε να πούμε, του Will Smith, είναι τόσο μεγάλο, λέει, το οποίο έχει το δικό του ταχυδρομικό κώδικα. Δηλαδή, εμείς ψάχνουμε να βρούμε, ξέρω εγώ, Νέα Φιλαδέλφια, οδός Βριούλων 1 με 23, έχει 152, ξέρω εγώ, 25. Και λέει, πού μένετε εσείς? Μένω στο Καλαμπάσα στην Καλιφόρνια. Και ποιον ταχυδρομικό κώδικα έχετε? Ένας υπάρχει, είναι δικός μου, τον έχω εγώ. Είναι τόσο μεγάλο το σπίτι, λέει, και έχει 150 εκτάρια. Μην με ρωτήσετε πώς είναι τα εκτάρια, δεν θυμάμαι. Στους λόφους του Καλαμπάσα στην Καλιφόρνια. Και έχει, λέει, γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο τένις. Το οποίο, να σας πω κάτι, μου φαίνεται και λίγο, εντάξει, το μπάσκετ οκ, okay, τώρα γήπεδο τένις τώρα στο σπίτι μέσα, υπερβολή. Δηλαδή, θέλω να πω, πας και παίζεις αλλού, έχεις δικό σου γήπεδο. Πόσο τένις παίζει, δηλαδή, ο Will Smith? Δηλαδή, ξυπνάει το πρωί ο Will Smith και παίρνει τη ρακέτα και παίζει τένις? Ή πάει και σαπίζει κανένα στο ξύλο, όπως τότε με τον Chris Rock? Άσε με, αγάπη μου, το βάλω γήπεδο τένις. Αν και εγώ τα λεφτά του τέτοιου του Will Smith να είχα, γήπεδο τένις δεν θα έβαζα. Θα έβαζα κάτι άλλο, δεν ξέρω τι. Γήπεδο μπάσκετ, οκ. Okay. Καμιά πισίνα, ναι. Αλλά γήπεδο τένις, σιγά να πούμε, τόσο πια να μας δείξει τα λεφτά σου. Από εκεί πέρα τώρα, επιδειξία.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

θέλω να δώσω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους Insta Husbands, δηλαδή στους συζύγους του Instagram, τους αυτούς τους κατακαημένους συντρόφους συζύγους που πάνε διακοπές με την καλή τους και τους βάζουν και κάθονται γονατιστοί και γίνονται ρεζίλοι μες στον κόσμο και άλλοι ποζάριλες και είναι η Κλέλη Ανδριολάτου και ο άλλος από κάτω, έτσι αγάπη μου, έτσι να στο βάλω, να στο βάλω την κάμερα και όχι εδώ, δεν έχει καλό, για να δω, είναι καλές. Αχ, Παναγία μου, και μετά χωρίζεις ή δεν χωρίζεις τις διακοπές, πες μου εσύ. Και μετά δεν μας στέει η Μήλος μετά, η Μήλος μας στέει, δεν μας στέει το κινητό.

0: Διαφημίσεις.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12

0: All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
0: Galaxy 92.

Εντάξει, δεν το πιστεύω αυτό πως κατάφερα και ήρθα στην εκπομπή. Σήμερα είναι ένα θαύμα. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε? Φανταστείτε, δεν έχω προλάβει καν να ανοίξω τα φώτα, έτσι. Τι γίνεται, παιδιά? Ξέχασα κάτι στο σπίτι και γύρισα πίσω. Η πρώτη περιπέτεια, θα σας τα πω στη συνέχεια. Καλημέρα, είστε στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος, με τις γνωστές πρωινές ιστερίες του. Τετάρτη 17 Ιουνίου στον Galaxy 92. Πώς είστε, τι μου κάνετε, μηνύματα περιμένω στο Live24 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πάρα πολύ κίνηση έξω. Για ένα τέταρτο διαφορά, δηλαδή, είναι φοβερό ότι για

0: 14ο, τιμωρήσει μετά με όλο αυτό που βλέπεις από κίνηση. Πάμε στον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Είστε πολύ γλυκούλιδες εδώ μεταξύ, γιατί άργησα τύπου. Έπαιξε ένα τραγούδι βασικά, δεν άργησα καν. Και στέλνει εδώ, δεν έχει Χαρισόπουλο σήμερα. Ήρθε ο Χαρισόπουλος, αλλά πού μυαλά. Λοιπόν, Τετάρτη, έτσι, το δέσαμε, Τετάρτη, ωραία. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα πιθανότητα τοπικών βροχών. Τι λες ρε μπρο, σήμερα, αλήθεια τώρα. Σε παρακαλώ τώρα, μην το κάνεις αυτό. Κυρίως για τα βόρεια κατά το μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης 24 με 33 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Δεν θέλω σήμερα βροχή, γιατί έχω δουλειές έξω και έχω βάλει βερμούδα. Έχω ντυθεί λες και πάω παραλία εντωμεταξύ. Άρε, καλά θα πάει αυτό. Λοιπόν, αυτά που λέτε. Το πρώτο πινελίκι της ημέρας το ρίχνω εγώ, διότι ξέχασα το πορτοφόλι στο σπίτι και γύρισα πίσω να το πάρω. Και είναι βλακία, γιατί σκεφτόμουν ότι πλέον τα έχεις όλα στο κινητό. Λέω εντάξει, τα λεφτά λέω, μπορώ να πληρώσω με το κινητό. Αλλά με σταματήσει κανένας και δεν έχω το δίπλωμα. Και μετά σκέφτομαι ο Boomer, ρε, υπάρχει δίπλωμα πλέον και στο gov.gr. Γιατί εγώ δεν το έχω βγάλει εκεί ακόμα. Φαντάσου, έχω αυτό το ροζ. Πώς έχετε ακόμα αυτό το ροζ το δίπλωμα? Όχι το, ούτε καν την κάρτα. Το ροζ το χάρτινο. Που είναι λες και που το έχεις βάλει στο πορτοφόλι μέσα και πας να το βγάλεις και είναι, διαλύεται όλη η ζωή σου, όχι απλά το πορτοφόλι. Επίσης πολύ ζέστη έχουμε εδώ πέρα μέσα ή εγώ απλά έτρεχα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, ακούτε Galaxy, πάμε μέχρι τις 10, ξεκινάμε δυναμικά, περιμένω τα δικά σας μηνύματα, δικά σας μπινελίκια. Αν είδατε το μάτς χθες με τη Γαλλία, τη Σενεγάλη και καλά. Μεγάλο λάθος αυτό που έκατσα να το δω, διότι μετά ξεσκυμάσαι και πιο αργά και απόψε έχει και πιο αργά μάτς. Αυτό το Μουντιάλ θα μας διαλύσει. Και τελειώνει νομίζω 15-17 Ιουλίου. Αν έχεις το Θεό σου.
2: Galaxy 92.

0: Βλέπω είστε πολύ μέρος δίπλωμα. Εννοείται λέει έχουμε ακόμα ροζ δίπλωμα και εννοείται λέει έχει φωτογραφία από την τετράδα που βγάλαμε για τις Πανελλήνιες. Καλημέρα στην Ελεάνα, έχω και εγώ το ροζ δίπλωμα αλλά και στο κινητό καλού κακού. Σε ευχαριστώ για το καλές δουλίτσες, καλά μην φανταστείς. Αλλά ναι, πρέπει να το βγάλω κι εγώ, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν. Θα μπορούσα να έχω έρθει κατευθείαν χωρίς να έχω γυρίσει πίσω. Είναι όλα πλέον στο κινητό. Και μετά, άμα χάσει το κινητό, τι γίνεται. Ωραίο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, λέει ο άλλος. Ταιριάζει με τα χιόνια έξω. Δεν είναι ρε εσύ μόνο για τα Χριστούγεννα το τραγούδι. Αυτό είναι από μια ταινία που παίχτηκε τα Χριστούγεννα. Δεν έχει να κάνει. Είναι τραγούδι αγάπης. Είναι από το Love Actually, βέβαια. Το Wet, Wet, Wet. Από πολύ αγαπημένο συγκρότημα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Galaxy. Πρώτο πινελίκι, λέει ο Δημήτρης από το Νέο Κόσμο. Χθες έβαλα ρούχα στο μπαλκόνι και πριν λίγο έπεφτε νερό από πάνω ρόφους. Νερό τι, βρώμικο? Δεν είναι νερό. Νερό, θα μου πεις τι νερό θα είναι αυτό. Νερό, νερό, νερό, νερό. Λοιπόν, σαν σήμερα. Καταρχάς, σήμερα δεν βλέπω να έχουμε γιορτή. 17 Ιουνίου, δεν έχει τίποτα. Είναι όμως Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Και αυτό είναι μια ευθύνη όλων μας. Ακούγεται πάρα πολύ έτσι μακρύ, αλλά δεν είναι. Είναι, έχει να κάνει πάρα πολύ με εμάς. Έχει να κάνει με το πώς διαχειριζόμαστε το περιβάλλον, ακόμα και ως πολίτες. Και έχει να κάνει και με το γεγονός, ας πούμε, ότι χρησιμοποιούμε αυτοκίνητο για το παραμικρό, διότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου οδηγεί στην ερημοποίηση και την ξηρασία. Πλέον ο πλανήτης δεν είναι όπως πριν. Σας ακούγονται πολύ διδακτικά αυτά, αλλά επειδή εμείς είμαστε η γενιά που έχουμε ζήσει τον πλανήτη στις κανονικές του φάσεις, δηλαδή όταν υπήρχε καλοκαίρι κανονικό, όταν υπήρχαν χειμώνες κανονικοί και πολύ ελαφρύς και κάποιες φορές και βαρύς, αλλά τουλάχιστον ήταν στην ώρα τους. Δεν είχαμε κάθε λίγο και λιγάκι πλημμύρες, ξηρασίες, φωτιές κτλ. Σε εμάς που ζήσαμε την Άνοιξη και το Φθινόπωρο, δύο εποχές που δεν υπάρχουν πλέον, αυτό είναι πολύ σημαντικό για να δείξουμε και στις επόμενες, διδάξουμε στις επόμενες γενιές, με τη δικιά μας συμπεριφορά. Ας πούμε, δεν χρειάζεται να παίρνεις το αυτοκίνητο συνέχεια για να πηγαίνεις παντού. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε αεροπλάνο τόσο πολύ. Βέβαια, αυτά ακούγονται και λίγο τοπικά. Σου λέω, άλλος τώρα κάτσε κάνει κλείσει διακοπές, θα σκεφτεί αν θα πάρει αεροπλάνο ή όχι, επειδή θα καταστραφεί ο πλανήτης κάποια στιγμή. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι είναι άμεσο. Άμα σου έλεγε ότι ξέρεις κάτι, άμα πάρεις αυτοκίνητο σήμερα, αύριο θα έχουμε πλημμύρες. Μπορεί και να μην το παίρνε. Πάλι θα το παίρνε. Αλλά άμα σου λέει κάποια στιγμή θα καταστραφεί ο πλανήτης. Κάποια στιγμή. Ήδη έχει καταστρέφεται. Όλα αυτά που ζούμε καθημερινώς, οι καταστροφές, οι πυρκαγιές που έχουμε κάθε καλοκαίρι, οφείλονται και σε αυτό. Αλλά τώρα να μην γίνω κι εγώ αυτό, διδασκα, κάνω σεμινάρια πρωί-πρωί. Σαν σήμερα το 1937, ακούστε αυτό, ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. Το Συμπόσιο του Πλάτωνα, για όσους δεν το έχουν διαβάσει, για τους περισσότερους δηλαδή, έχει μέσα πάρα πολλούς διαλόγους, πολύ σκανδαλιστικούς, ακόμα και για τη σημερινή εποχή, για κάποια μυαλά. Δηλαδή, είναι άνδρες οι οποίοι συζητάνε για τους έρωτες τους μεταξύ τους, τον ομοφιλοφιλικό έρωτα, συζητάνε για τον έρωτα γενικότερα. Είναι το βιβλίο του Πλάτωνα που συζητάει για τον έρωτα κυρίως και για τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Και ο καημένος αυτός ο καθηγητής, επειδή το μετέφρασε, τον κατηγόρησαν ως άθεο, βέβαια ήταν μέσα στην δικτατορία μεταξά όλο αυτό. Σαν σήμερα το 1972 συλλαμβάνονται στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον, πέντε άνδρες την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος, στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. Να βήξω, γιατί μου θυμίζει κάτι που συνέβη στην Ελλάδα, ένα ελληνικό Watergate για το οποίο παρετήθηκε ένας, νομίζω, ο οποίος μάλιστα επιχειρεί και να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή από ό,τι βλέπω τελευταία. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κανένας πρωθυπουργός δεν παραιτήθηκε. Το κόμμα όχι απλά κυβερνάει, αλλά κυβερνάει με άνεση και είναι και προπορεύεται και στα γκάλοπ. Και νομίζω είναι το τελευταίο πράγμα που απασχόλησε τον Έλληνα. Είναι αυτό το συγκλονιστικό. Το καταλαβαίνεις πόσο διαφορά υπάρχει στην πολιτική ηθική, ας πούμε, του εξωτερικού, ακόμα και των Ηνωμένων Πολιτειών, που με όλα τα κακά τους είναι μια χώρα που έχει κάποιους κανόνες, κάποιους νόμους. Δηλαδή, σου λέει, αν ο πρόεδρος συμμετείχε ή είχε γνώση αυτού του σκανδάλου, ηθικά πρέπει να παραιτηθεί. Και βγήκε ο Νίξον και παραιτήθηκε μόνος του. Δεν το ρίξανε. Δηλαδή, βγήκε κοντζάμ πρόεδρος και λέει, παιδιά, να σα πω κάτι. Αυτά που συνέβησαν κτλ. Δεν είναι, έχω ευθύνη, παρετούμε, γεια σας. Και έφυγε στην Ελλάδα. Ποιος πρωθυπουργός θα παραιτηθεί για οποιοδήποτε σκάνδαλο? Για να θυμηθώ. Υπάρχει κανένας? Κάτσε λίγο. Όχι. Κοτσαρίκο, καλημέρα. Καλημέρα και στον Βύρονα. Αυτά σαν σήμερα στις 17 Ιουνίου. Παραιτήθηκε ο Νίξον και μετά ανέλαβε ο αντιπρόεδρος ο Gerald Ford.
1: Galaxy 92.
0: Ο οποίος ήταν και... Όχι, άλλο λέω εγώ. Ο Ford. Ο οποίος νομίζω ήταν αυτός που τερμάτισε τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Ήταν ο πρόεδρος που σταμάτησε το Βιετνάμ. Σε κάρολα αυτά, γιατί μπορεί να λέω και βλακίες.

0: together.
1: Όπου μέχρι τις 8.30 θα είμαι με τη ζέστη εδώ πέρα, δεν υπάρχει. Η Κυριακή λέει ροζ διπλωματάκι κι εγώ, υπέροχο κοιμήλιο. Τελικά από ό,τι βλέπω είμαστε όλοι boomers, έτσι. Με όλοι με τα κόκκινα, με τα ροζ διπλώματα. Λοιπόν, όσο εμείς κοιμόμασταν, έχουν γίνει δύο μάτς Μουντιάλ. Αργεντινή-Αλγερία 3-0 και Ιράκ-Νορβηγία. Καλά ρε φίλε, έχουν προκριθεί όλοι πραγματικά. Ιράκ-Νορβηγία 1-4, δεν πήγε καλά αυτό για το Ιράκ. Την ώρα που μιλάμε υπάρχει μάτς επίσης, τώρα είναι στο 15ο λεπτό, Αυστρία-Ιορδανία και η Ιορδανία προκρίθηκε. Καλά ρε φίλε, δηλαδή μόνο η Ελλάδα δεν έχει πάει. Η Ελλάδα και η Ιταλία, Αυστρία-Ιορδανία 0-0 αυτήν την ώρα που μιλάμε. Οι ώρες μας έχουν διαλύσει. Αυτό το Μουντιάλ είναι το πιο ξενέρωτο ever. Δηλαδή, ακόμη και όταν ήταν το Μουντιάλ στη Βραζιλία, θυμάμαι ότι οι ώρες ήταν πιο normal. Στο Αφρικανικό Ντέρμπι χθες, Γαλλία-Σενεγάλη 3-1. Το χάσαμε το στοίχημα χθες. Έλεγα ότι θα έρθει 0-0, αλλά τελικά δεν. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Γαλλία-Σενεγάλη 3-1. Καλά είπα. Ωραίο μάτς χθες. Πολύ ωραίο. Αρχίζουν τα μάτς και στρώνουν. Δηλαδή, στην αρχή είχαμε ξεκινήσει με το Μουντιάλ και ήταν λίγο μάπα. Αλλά τώρα τα πρώτα μάτς εννοώ. Προσέξτε, ξεκινάμε τώρα φοβερή είδηση. Drones πάνω από τις παραλίες για αυθαίρετα και εξαπλώστρες. Τι λες ρε φίλε. Πότε θα βεβαιώνονται παραβάσεις χωρίς αυτοψία και ποια πρόστιμα προβλέπονται? Δορυφόροι, τηλεπισκόπηση και έλεγχη εξ αποστάσεως προβλέπονται στο νέο πολυνομοσχέδιο. Και πού θα ξέρουμε εμείς ρε φίλε ότι το drone που πετάει πάνω από την παραλία δεν είναι κανενός ματάκια? Ας πούμε, πετάει κάποιος ένα ντρόν να θέλει να βλέπει οπίστια και αυτά, έτσι, καλή πήγες καλονές. Και πού ξέρουμε εμείς ότι είναι τους ΔΟΕ? Άμα το καταρρύψουμε, δηλαδή, θα φταίμε εμείς. Τα ντρόν επιστρατεύει το Υπουργείο Οικονομικών για τους ελέγχους στις παραλίες. Λέει, για να δούνε αν καταλαμβάνουν παρανόμως αιγιαλό. Γιατί σου λέει, και αυτοί οι καημένοι ράμπο τους ΔΟΕ, πόσες παραλίες να επισκεφθούν ντυμένοι, ξέρεις, είναι όλοι με τα μαγιό και φτάνουν 2-3 τύποι οι οποίοι είναι με το παντελόνι κανονικά, σακάκια. Και λέει αυτός είναι ράμπο του. Μια φορά μας είχαν στείλει από τον Α όταν ήμουνα στο δελτίο ειδήσεων, ρεπόρτερ, να το διευκρινίσω γιατί σας φαίνεται περίεργο, αλλά ήμουνα και αυτό. Κάποια στιγμή μας λέγανε να πάμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ για όταν κόβω τα αποδείξεις. Και εμείς είχαμε πάει στη δουλειά κανονικά, ντυμένοι με μακρύ παντελόνι κτλ. Και λέει θα το κάνετε όμως, λέει, undercover. Δηλαδή θα πάτε να πάρετε καφέδες για να δείτε να σας πάρουν αποδείξεις. Και φτάνουμε εκεί, μας βλέπουν από μακριά, ήμασταν σαν τη Μίκα μες στο γάλα. Όλοι ήταν με το μαγιό, εμείς ήμασταν τζιν, πουκάμισο. Σου λέει, αυτή είναι από τους ΔΟΕ σίγουρα. Διάταξη του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει ότι οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών λήψεων ή φωτογραφιών από απόσταση. Παιδιά, θα είναι δίπλα στους θάμνους, σαν τους ματάκηδες. Η Ράμπο τους ΔΟΕ που τώρα λέγεται ΔΕΟΣ και θα βγάζουν φωτογραφίες για τα σεσλόγγ. Μέχρι τώρα λέει η αυτοψία αποτελούσε βασικό στοιχείο για τη σύνταξη πορίσματος. Με τη νέα διάταξη οι ηλεκτρικές αρχές θα μπορούν να αξιοποιούν μη επανδρομένα αεροσκάφη, drones. Να μας δώσει και η Ουκρανία ή η Τουρκία τίποτα που έχει και αυτά τα Bayraktar. Μάλιστα, όταν η παράβαση αποτυπώνεται με σαφήνεια στο φωτογραφικό υλικό, δεν θα απαιτείται πλέον η παρουσία ελεγκτών στην παραλία για αυτοψία. Το πόρισμα θα μπορεί να συντάσσεται με βάση λήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Θα πηγαίνει το πόρισμα και θα λέει: εδώ ο κύριος Χαρισόπουλος έχει καταπατήσει την παραλία με παράνομες ξαπλώστρες. Παράνομες ξαπλώστρες. Οι κυρώσεις, λέει, είναι πολύ δυνατές, πολύ ψηλές, πολύ αυστηρές. Το βρήκα. Το πόρισμα φτάνει λύση στο τετραπλάσιο του ανταλλάγματος που αντιστοιχεί στην έκταση που έχει καταληφθεί. Πω. Κοίταξε, κάποια στιγμή έπρεπε να μπει μια τάξη αυτό το πράγμα. Βέβαια, θα γίνουν διάφορες παρεξηγήσεις. Εδώ είναι το όριο, δεν είναι εδώ. Εδώ έχει ένα θάμνο, εδώ κανονικά τα βάζαμε πριν, τώρα τα βάζουμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά, όχι, δεν είναι αυτά. Αυτά είναι, ναι, αυτά είναι για το γυαλό. Οπότε, αν δείτε εδώ, λέω. Αν δείτε κάνα ντρόουν πάνω από την παραλία, κυρίες μου, τώρα. Ελπίζουμε να είναι το ΣΔΟΕ.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
0: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Libre Chanteau. Ελεύθερη καθώς τραγουδό. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι «Libre Chanteau» της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Η κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 7 και 28. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Σήμερα όλα, δεν ξέρω κάτι γίνεται εδώ πέρα. Μας έχει καταραστεί κάποιος με το όλο το ίντερνετ, η καρέκλα. Εγώ που καθυστέρησα. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό. Έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Από λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα εκεί στο ύψος της Εθνικής Οδού. Αλλά δεν ξεκινάει η κίνηση από νωρίς. Δηλαδή, μέχρι να φτάσει στην Εθνική Οδό από Άνω Λιώσια, δεν θα βρείτε εμπόδιο. Μετά θα ταλαιπωρηθείτε λίγο μέχρι να φτάσετε στην έξοδο Κίμης και μετά είναι όλα οκ. Okay. Στο αντίθετο ρεύμα, όλος περιέργος, δεν έχει κίνηση καθόλου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Γενικότερα βλέπω εκτός από τον Κηφισό τα πράγματα είναι καλά. Η Μεσογείον βέβαια έχει μεγάλη ταλαιπωρία, τώρα που το βλέπω, στο ύψος του Χολαργού, στην κάθοδο και στην άνοδο από Χολαργό μέχρι Αγία Παρασκευή, ψηλά δηλαδή. Η Κηφισίας έχει δει και χειρότερες μέρες, με εξαίρεση το κομμάτι ανόδου από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και από το γυροκομείο μέχρι την Πανόρμου. Η Κοκκινοπούλου, πώς λέγεται αυτή η αλήμου Κατεχάκι Κοκκινοπούλου, που έχει 15 ονόματα. Ο δρόμος που κατεβαίνει τον περιφερειακό έχει τα προβλήματά του και αυτός, στην κάθοδο κυρίως. Η Βενιζέλου, περιττό να σας πω ότι έχει μποτιλιάρισμα μέχρι τον Καρέα από την Ηλιούπολη. Στο κέντρο, λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι κόκκινη και η παραλιακή στα νότια είναι καλή. Είναι καλή ακόμα. Το ίδιο και Συγκρού μέχρι τον Νέο Κόσμο. Έχει μια ψιλοκαλή εικόνα, αν εξαιρέσει τον Κηφισό, η Αθήνα αυτή τη στιγμή. Πάμε λίγο εδώ στα μηνύματά σας. Ευαγγέλης από Βόλο λέει: αν εμφανιστεί το Insta Drone, δεν χρειάζεται να βασανίζει το σύζυγος. Απλά λέει η κυρία τουρλώνει. Εννοείς δεν χρειάζεται να βγάζει φωτογραφίες. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Επίσης λέει: όταν το drone είναι τους ΔΟΕ, για να μην το καταρρύψουν, μπορούν να βάλουν ένα σημαίακι με νεκροκεφαλή. Όντως. Σαν το πειρατικό. Το πειρατικό! Εν τω μεταξύ, πριν λέγαμε για το Αργεντινή-Αλγερία 3-0 που έγινε τα ξημερώματα. Άρα, αλήθεια, υπάρχει κάποιος από εσάς που κάθεται και τα βλέπει αυτά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα πει, ξέρω, θα βάλω ξυπνητήρι 2 η ώρα να σηκωθώ να δω το Μέση. Ο Μέση, λοιπόν, έκανε hat-trick. Έβαλε και τα 3 γκολ. Ο Γερόλικος, ο οποίος παίζει το τελευταίο του Μουντιάλ, βέβαια έχει το σηκώσει μια φορά. Αλλά τι θέλει και αυτός πια τη ζωή μας. Πήγαινε σπίτι σου, ρε φίλε, να πάρει και κάποιος άλλος Μουντιάλ, δηλαδή η λυπή του.
0: Galaxy 92.
1: Ακούτε Galaxy, τα μηνύματά σας στο Live24 και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος, καλημέρα σε όλους. Ούτε βίντεο δεν έχω προλάβει να κάνω, ούτε story σήμερα.

0: Έχω την εντύπωση ότι ζούμε και λίγο Αύγουστο από ειδησιογραφική πλευρά. Σαν να έχουν λίγο ηρεμήσει τα πράγματα τώρα, βέβαια. Με πόλεμο στο Ιράν, τώρα θα μου πεις τι να έχουν ηρεμήσει. Υποτίθεται ότι τελειώνει αυτό το πράγμα την Παρασκευή. Υποτίθεται. Ο Παναγιώτης Έξαλλος, καλημέρα Βαγγέλη μου. Ποιο Μουντιάλ, την παλεύεις ποτέ? Εδώ λέμε, λέει, να μην σηκωνόμαστε το πρωί να πάμε δουλειά και εσύ μου λες να ξυπνάμε να βλέπουμε Μουντιάλ. Ποτέ δεν το περίμενα από σένα γι' αυτό. Καλά, ηρέμησε λίγο. Σε παρακαλώ, θέλω να ηρεμήσεις. Καταρχάς ρώτησα, δεν είπα να το κάνετε. Ρώτησα αν κάποιος ξυπνάει. Και άμα κάποιος φοιτητής ή αν κάποιος δεν δουλεύει, έχει καμιά άδεια τώρα, ξέρω εγώ. Μπορεί να ξυπνάει να βλέπει Μέση το βράδυ. Γιατί όχι. Το ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα με το Μουντιάλ τώρα? Ότι ακόμα και αν θέλεις να δεις αγώνα βραδινό, δηλαδή ας πούμε το Σάββατο, το περασμένο ρε παιδί μου, που είχε Βραζιλία-Μαρόκο μία η ώρα, μια χαρά το βλέπες. Γυρνούσες από έξοδο, εγώ γύρισα από έξοδο, λέω θα κάτσω να το δω. Γιατί ήταν ματσάρα, υποτίθεται. Το βάζω να το δω, αλλά δεν μπορούσα να το έχω το δυνατά τον ήχο, δηλαδή δυνατά. Ούτε κανονικά. Θα πω άνθρωποι κοιμούνται από πάνω, δίπλα. Δεν μπορείς να έχεις εκεί να λέει ναι, τώρα. Νεϊμάρ. Δηλαδή πρέπει να και λίγο ας πούμε, να προσέχεις, ας πούμε. Οπότε τι να δεις το μάτς τώρα στα σιωπηλά, στο μιούτ, ας πούμε, που λέμε και στο χωριό μου. Είναι πρόβλημα μεγάλο, παιδιά, να μην ξαναδοθεί ποτέ Μουντιάλ σε χώρα της Αμερικής. Βασικά, ειδικά στην Αμερική. Γιατί σου λέω, στη Βραζιλία τουλάχιστον, το είχαν βάλει σε ώρες που μπορούσαν να το δουν και οι Ευρωπαίοι. Αυτοί έχουν εντωμεταξύ κάποια γήπεδα, τα έχουν στον Ειρηνικό. Δηλαδή, το Σιάτλ που έβλεπα πότε ήταν. Πώς κατάφεραν το Σιάτλ που είναι στην άλλη άκρη και ήταν ώρα που μπορούσε να το δει. Έλα, Παναγία μου. Για να πω την αλήθεια, βέβαια, φίλε, δεν ξέρω τώρα, λέει, ημιτελικό και τελικό τι παιχνίδια θα είναι και τι ώρα θα είναι. Α, σου πω σε λίγο, είναι το πρόγραμμα όλο έχει βγει. Κλείσανε τα σχολεία, Βαγγέλη, γι' αυτό βελτιώθηκε η κίνηση. Σωστά, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Μπράβο. Βέβαια, εγώ ήταν σχολικό σήμερα, δεν ξέρω πού πήγαινε αυτό. Μήπως το είχε πάρει ο οδηγός και πήγαινε βόλτα. Πώς είναι κάτι ταξί που βγάζουν τις κουκούλες και πάνε κάπου ταξίδι οι άνθρωποι. Καλημέρα, λέει ο Σπύρος, είμαι χαρούμενος σήμερα. Πάω εκδρομή με τον γιο μου στη Θεσσαλονίκη. Α, καλό ταξίδι, να σας ευχηθώ. Σαλόνικα, ωραία, ωραία η Θεσσαλονίκη. Βέβαια το καλοκαίρι με την υγρασία, δεν θέλω να στο χαλάσω τώρα, μην γίνω κι εγώ γκρινιάρης. Σας υπόσχομαι, θα σας δώσω. Όχι, σας υπόσχομαι, είναι δέσμευση. Θα σας δώσω σήμερα εισιτήρια διπλά. Βασικά, θα σας δώσω διπλή καμπίνα και γιοταχή για Κρήτη, παρακαλώ. Για ακούστε εδώ τι, ακούστε τι έχω να σας δώσω. Σε λίγο μείνετε συντονισμένοι. Δωρεάν εισιτήρια με δίκλινη καμπίνα και γιοταχή για Κρήτη. Να πάτε να κάνετε διακοπές και έχω και διπλή πρόσκληση για φοβερό pool party. Όλα αυτά συνέχεια. Θα σας δώσω πρόσκληση και για τη δική μου παράσταση stand-up comedy. Μηνύματα στο Live 24 και στο Instagram. Χαρισόπουλο, συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε εμείς και περιμένουμε τα μηνύματά σας.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Boy George και Culture Club, καλημέρα στο Χρήστο στη Λάρισα, καλημέρα στην Κάτια, στην Αντωνία που μας ακούει στην Άξο, καλημέρα σε όσους βρίσκεστε στα νησιά, καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή στην Πάρο. Πρώτο πινελί κυλία σήμερα στην Μπετονιέρα που μου έτυχε μπροστά και με πήγε για 2 χιλιόμετρα τσούκου τσούκου. Πώς γίνεται πάντα όταν βιάζουμε ο Γιάννης? Ναι ρε, εννοείται. Εννοείται ότι πάντα υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι μπροστά σου με μπετονιέρα ή με λεωφορείο ή πούλμαν κτλ. Όταν βιάζεσαι. Και υπάρχει πάντα κάποιος ο οποίος κοιτάει το κινητό του και στο φανάρι ξεχνιέται. Και τι γίνεται? Αυτός είναι πάντα ο τελευταίος που περνάει. Γιατί είσαι κορνάρης από πίσω. Ξυπνάει αυτός, σου κάνει και μια χειρονομία. Τι θες, ρε. Γκαζώνει όμως για να προλάβει, γιατί του έχεις θυμίσει εσύ, του έχεις κάνει εσύ καλό. Γκαζώνει, περνάει. Καμιά φορά περνάει και με κόκκινο. Και εσύ από πίσω μένεις σαν το βλάκα και περιμένεις τώρα, γιατί ο άλλος κοιτούσε στο κινητό του, ας πούμε, αν του έχει κάνει like γκόμενα. Εντάξει, τι να πει κανείς. Είναι να γελάει κανείς, που έλεγε ο Φίλιππος Ηρίγος. Ο Φίλιππος Ηρίγος, ο Φίλιππας. Καλημέρα, λέει ο Βαγγέλη. Τα λεωφορεία που βλέπεις τώρα είναι για τους παιδικούς σταθμούς. Αυτοί δεν κλείνουν. Σωστό, ευχαριστώ. Τάσο, βλέπεις άμα δεν έχεις παιδιά, εγώ δηλαδή. Δεν τα ξέρεις και όλα αυτά τα θέματα. Είναι γνώσεις τις οποίες εγώ δεν τις έχω αφομοιώσει, δεν τις καταλαβαίνω. Καμιά φορά μου λένε ναι, αυτό και. Λέω παιδιά, δεν το σκεφτόμουν, δεν έχω παιδιά, δεν το είχα σκεφτεί. Λοιπόν, αυτά που λέτε. Η δισκογραφία λίγο είναι, όπως είπαμε, είναι λίγο βαρετούλα σήμερα. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις το Μουντιάλ και όλα τα γύρω-γύρω, είναι λίγο βαρετό. Δεν βλέπω πολύ προεκλογικό πυρετό. Τι γίνεται? Βλέπω όμως κάτι άλλο. Έβλεπα χτες οδηγίες τι να κάνεις, λέει, άμα σε δαγκώσει λαγοκέφαλος. Και λέω, Παναγία μου, ξέρετε αυτά τα ψάρια τα οποία είναι λίγο τέρατα, που έχουν πλημμυρίσει τις... πλημμυρίσει. Έχουν έρθει και στα ελληνικά νερά, γιατί αυτά υποτίθεται ήταν τροπικά, είναι στα ζεστά νερά. Ήταν στην Αίγυπτο, ήταν και στην Ερυθρά Θάλασσα, νομίζω. Και τώρα έχουν βρει πολλούς λαγοκέφαλους, οι οποίοι δεν είναι ψάρια που αστειεύονται. Θέλω να πω, άμα σε δαγκώσουν, θέλει προσοχή. Και εδώ έχει οδηγίες, λέει.
1: Και δεν είναι τοξικό. Άκου, δεν είναι τοξικό. Εν τούτης μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά σοβαρό, γιατί ακριβώς, ναι, έχει ισχυρές σιαγόνες που μοιάζουν με ράμφους, ικανές να προκαλέσουν πολύ σοβαρό τραυματισμό.
0: Παιδί μου, έχουν βγάλει οδηγίες κανονικές τι πρέπει να κάνεις, λέει, άμα σε δαγκώσει λαγοκέφαλος. Και το καθόμουν και το έβλεπα χθες και λέω, δεν φτάνει που είχα αρκετά. Αρκετές επιφυλάξεις, αρκετούς λόγους να μην μπω στη θάλασσα. Πρέπει τώρα να φοβάμαι και το λαγοκέφαλο, που εγώ βαριέμαι να μπω μέσα. Δεν μπορώ το αλάτι, δεν μπορώ αυτό που κρυώνεις, μπαίνεις μέσα και παγώνεις μέχρι να βουτήξεις. Και μετά κολυμπάς, λες και κρίνεται η ζωή σου, λες και πας να φύγεις, μη σε πιάσει λαγοκέφαλος. Δεν μπορώ όλα αυτά στη θάλασσα. Δεν μπορώ μετά που πρέπει να έξω να βγεις, να ξεπληθείς, να φύγει τα λάδι. Δεν μπορώ. Θα έχω και το λαγοκέφαλο. Δεν πάω καθόλου παραλία, φίλε. Να σου πω κάτι. Δεν πάω παραλία. Το Μουντιάλ είναι μέχρι μέσα Ιουλίου. Θα τη βγάλουμε μέχρι εκεί. Μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε Netflix, δεν ξέρω. Πάντως, για εσάς που μπαίνετε στη θάλασσα συχνά, να δείτε τις οδηγίες, οι οποίες λέει ότι αρχικά πρέπει να καθαρίσεις το τραύμα σου, γιατί κάθισα τις είδα χθες, λέω. Μετά λέει πρέπει να το. Αλλά να μην βάλεις αντισηπτικό, να το καθαρίσεις, λέει, με νερό και σαπούνι. Έτσι διαέβλεπα. Δείτε το και εσείς, μιλάω και καμιά ανακρίβεια. Και λέει μετά να σταματήσεις την αιμορραγία. Θα με δαγκώσει εμένα λαγοκέφαλος, κυρά μου, και θα έχω ό,τι ψυχραιμία να σταματήσω την αιμορραγία. Εμένα με δαγκώσει λαγοκέφαλος στη θάλασσα, θα αρχίζω να ρουλιάζω, θα φωνάζω, θα τρέχω. Βοήθεια! Θα λιποθυμήσω άμα με δαγκώσει λαγοκέφαλος. Όχι να σταματήσω εγώ την αιμορραγία. Και λέει, αν η αιμορραγία δεν σταματάει έτσι, φωνάξτε γιατρό. Γενικώς λέει, φωνάξτε γιατρό. Εννοείται ότι θα φωνάξω γιατρό. Λαγοκέφαλος, ρε φίλε, τι μας έμελε να πάθουμε στα γεράματα.
2: Διαφημίσεις.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Betsson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betsson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.

0: Coldplay, γνωστή Ρουφιάνη. Με το συμπάθειο, εντάξει, αφού τώρα τα έχουμε δει όλοι, δεν χρειάζεται να εξηγήσω. Οι οποίοι ήταν στην Αθήνα τέτοιο καιρό πριν από δύο ακριβώς χρόνια, τον Ιούνιο του 2024, σε εκείνη τη φοβερή συναυλία που άφησε εποχή. Βέβαια άφησε εποχή και δεν άφησε κανένα ζευγάρι χωρισμένο, γιατί από όπου περνάνε οι Coldplay χωρίζουν τα ζευγάρια, τα παράνομα βέβαια, τα παράνομα τώρα, τέσμα. Λοιπόν, η εκδίκηση των ψαριών, λέει εδώ ένας φίλος, είναι αυτό με το λαγοκέφαλο. Τώρα αν το εξηγήσω εγώ του λαγοκέφαλο ότι ποτέ δεν έτρωχα ψάρια, έχω ελπίδα? Δεν νομίζω. Ακούστε όμως τώρα τι λαγοκέφαλος, εδώ έχουμε άλλα. Ψαρά στη Λάρισα. Εντάξει, ας το κρατάμε εκεί, τελεία. Ψαρά στη Λάρισα, ότι στη Λάρισα υπάρχει ψαράς. Πού ψαρεύει στον Ποινιό? Έπιασε με καλάμι σπάνιο ψάρι από τον Ινδικό ωκεανό. Ζύγιζε πάνω από 8 κιλά. Ε, Μίτσο, τι έγινε, ρε? Πήγα χτες να ψαρέψω στον Ποινιό. Στον Ποινιό πήγες να ψαρέψω? Όχι, πήγα να ψαρέψω εδώ στο πώς λένε αυτό, πάνε οι Λαρισαίοι που πάνε, στον Αγιώκαμπο. Ε, Χριστός, τον Αγιώκαμπο, δεν είναι? Πήγα να ψαρέψω στο Αγιώκαμπο και έριξα το καλάμι και τι πιάνω? Τι πιάνεις? Πιάνω ένα Ινδικό ψάρι. Ινδικό το ψάρι. Πώς κατάλαβες ότι ήταν Ινδικό? Έχει καμιά βούλα εδώ πάνω στο μέτωπο? Ρε, το δώσε, ειδικό το έδωσα εδώ στο εργαστήριο που έχει η Λάρισα. Και του είπαν, λέει, ότι είναι ένα ψάρι που λέγεται Λομπότης Σουραμινένσης. Σουριναμένσης. Από το Σουρινάμινι ήρθε. Ήρθε από το Σουρινάμι στη Λάρισα. Γιατί έχει κάνει μια συναυλία να κάνει τι πιάνει αυτό? Πώς ήρθε το Σουρινάμ? Το έχεις δει στο χάρτη που είναι το Σουρινάμ? Είναι στο διάολο τη μάνα, είναι στη Νότια Αμερική. Μήπως είναι από κάμου Μουντιάλ ήρθε? Ευρύτερα γνωστός λοβόψαρο, τριπλόνουρος ή Χριστάκης. Εκεί υποκοριστικό. Εν τω μεταξύ, με τον δεις το Χριστάκη αυτό το ψάρι, είναι, μιλάμε, τεράστιο, έτσι, είναι χοντρό. Είναι λίγο σαν, πώς να πω ρε παιδί μου, είναι σαν, όχι φαγκρί, σαν συναγρίδα μεγάλη με φτερά στα οπίσθια. Ένα σπάνιο αλλιευτικό περιστατικό, λέει, εραστέχνης ψαράς από τον Αμπελώνα Λάρισας, κάνοντας το χόμπι του με καλάμι από την ακτή, κατάφερε μετά από μια σκληρή μάχη, πολέμησης και το έφερε στο ψάρι, να ανασύρει ένα λοβόψαρο το βάρος του οποίου ξεπερνούσε τα 8 κιλά. Σύμφωνα, λέει, με το παιδί.com, έμπειροι ψαράδες αναγνώρισαν αμέσως το είδος. Ο άλλος τώρα σου λέει, το ξέρω εγώ, εσύ, αυτό είναι Λομπότες Σουριναμένσης, να πούμε. Ευρύτερα γνωστό, όπως σας το είπα, και είναι, λέει, στην περιοχή των Μεσαγκάλων. Η επιτυχής ανάσυρσή του στην Αμμουδιά προκάλεσε τον ενθουσιασμό των παρευρισκομένων που έσπευσαν να δουν από κοντά το παράξενο πλάσμα. Τι ενθουσιασμό, αφήστε το ψάρι, εσύ, τώρα θα το φάτε τώρα αυτό, δηλαδή. Είναι τροπικός μετανάστης, λέει, ζει κυρίως στον Ινδικό και τον Ατλαντικό ωκεανό, αλλά τα τελευταία χρόνια λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας εμφανίζεται όλο και συχνότερα στη Μεσόγειο. Άκουρε, φίλε, σε λίγο θα δούμε τίποτα. Εγώ διάβαζα, πότε ήταν σπουδά, διάβαζα, λέει, ότι και καρχαρίες, λέει, θα δούμε στη Μεσόγειο. Ή είδαμε έναν καρχαρία. Τι άλλο θα δούμε, ρε φίλε? Πραγματικά, παιδιά μας, λέω, από όλες πισίνες. Η Ελεάνα, στην άναβο της Μεσογείου έχει κίνηση, γιατί έχει γίνει τρακάρισμα στο νομισματοκοπείο. Με ρωτάς ή γιατί έχεις βάλει ερωτηματικό στο τέλος? Σας επαναλαμβάνω γιατί μας πληροφορεί εδώ η Ελεάνα. Στην άναβο της Μεσογείου, λοιπόν, έχει κίνηση. Δεν ξέρω αν έχει γίνει τρακάρισμα, αλλά το σίγουρο είναι ότι στη Λάρισα συζητάνε ακόμα γι' αυτό. Άμα δεν στιέφκασε η Μίτσος του Τόλ. Που έπιασε το λαγό, πώς λέγεται αυτό, όχι λαγοκέφαλο, ρε, αυτό του Σουριναμένσης. Ποιο Σουριναμένσης, σαν ρήμα δεν είναι? Τι έπαθες? Κάθισε εκεί να σουριναμέμψω λίγο, αλλά δεν μπόρεσα λίγο, δεν μπόραγα.
1: Galaxy 92. Amazing music. Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy92.
1: Amazing music.
0: Η Ελεάνα μας επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει τρακάρισμα στην άνοδο της Μεσογείου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελεάνα μου. Ξέρετε τι φοβάμαι? Μη μαθευτεί αυτός ο λαγοκέφαλος ότι πιάσανε το Σουριναμένσι και μπουκάρουν οι λαγοκέφαλοι εκεί στη Λάρισα στον Αγιώκαμπο και γίνει χαμός, να πούμε. Πλαταμόνα και τα λοιπά. Μουσική. Κλαμπ Τροπικάνα έχει γίνει το Αιγαίο. Κλαμπ Τροπικάνα.

0: Καλημέρα και στην Αντωνία που μας ακούει στην Άξο και λέει: δεν μπαίνω, λέει, ποτέ στη θάλασσα γιατί έχει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ψυχρά τα νερά. Είναι φοβερό, δηλαδή συγγνώμη, μένει στην Άξο και δεν μπαίνει, έτσι, για να μην λέτε εμένα ότι είμαι περίεργος, ότι δεν μπαίνω στη θάλασσα. Και εγώ είμαι στην Αθήνα, δηλαδή οι θάλασσες εδώ δεν έχουν σχέση με το, πώς λέγεται, για Άγιος Προκόπης. Εδώ είναι Άγιος Λαγοκέφαλος. Δεν θέλω ου, πάμε για break και επιστρέφουμε αμέσως μετά, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
9: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
10: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
9: Και τα δύο.
10: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
12: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
13: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

Τι ωραίο τραγούδι. Stumbling είναι από τη Σίζου Κουάτρα και τον Chris Norman. Το original, έτσι, γιατί έχει βγει και ένα λίγο άκυρο. Από τα 70's, παρακαλώ. Τη δεκαετία μου, τη δεκαετία που γεννήθηκα. Και γεννηθήκαμε πολλοί από εμάς. Μην κρύβεστε. Βλέπω, σκύβετε, κρύβεστε. Μην κρύβεστε, δεν είναι ντροπή. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Galaxy 92. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Instagram V Χαρισόπουλος και στο Live 24 εδώ στο Galaxy 92 για να διαβάσω τι κάνετε, που είστε, πώς είστε. Και θα σας δώσω και τώρα, θα κάνω μια μικρή διαφημιστική αναφορά για να σας δώσω, να κάνω διαγωνισμό με δώρο, δωρεάν εισιτήρια με διπλή καμπίνα και γιοταχή. Επαναλαμβάνω, δωρεάν εισιτήρια για Κρήτη με διπλή καμπίνα. Συγγνώμη, δίκλινη. Τι διπλή, παιδιά, συγγνώμη, πρεσβειοποία. Με δίκλινη καμπίνα και γιοταχή για ένα ταξίδι στην Κρήτη. Λοιπόν, ταξίδι είναι προσφορά της ANEC Lines, ταξίδι με άνεση και φιλοξενία. Και δύο νέους προορισμούς, Μήλο και Σέριφο. Πιστή στην παράδοση και την άνεση, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Κλείστε το εισιτήριό σας εύκολα και γρήγορα στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. See όπως η θάλασσα, κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines με τον αέρα του τόπου της. Άμα πάτε Μήλο, πάτε με ζευγάρι. Αν έχετε, μάλλον, αν είστε ζευγαρωμένοι, πάτε Μήλο. Αν είστε singles, πάτε Σέριφο. Να γίνει το κονέ. Λοιπόν. Τι κάνετε, πώς μπαίνετε στο διαγωνισμό? Είμαι ηλίθιος. Γράφετε στέλνετε μήνυμα στο mail. Δεν σας λέω, σήμερα δεν είναι η μέρα καλή. Στέλνετε mail. Studio papaki galaxy92.

0: στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Γράφετε το ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι. Έτσι. Το στέλνετε στο mail. Ένας από εσάς τυχερός θα κερδίσει το έπαθλο, το οποίο θα το πάρει από εδώ. Θα έρθει να πάρει μια σαν επιστολή που δίνουν οι εταιρείες, οι Anek Lines, για να πάτε να κάνετε τα μπανάκια σας, να κάνετε ωραίες διακοπές. Γιατί εγώ δεν έχω κανονίσει τίποτα. Λοιπόν, καλημέρα στην Ανθή. Μου στέλνετε και εσείς αν έχετε έτσι εμπειρίες από λαγοκέφαλους ή κουφιοκέφαλους. Ειδικά αν έχετε εμπειρίες από κουφιοκέφαλους, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ να μου στείλετε μήνυμα. Και από κουφιοκέφαλες, δεν είμαστε μόνο οι άντρες. Είναι φοβερό πάντως αυτό, το έχει. Πρώτο θέμα το έχει εδώ, όχι στο stories. Ναι, νομίζω ότι ήταν πρώτο θέμα γενικότερα. Αυτά που λέτε, παιδιά. Η επικαιρότητα έχει ΣΥΡΙΖΑ λίγο, που κατεδαφίζεται, λέει, το ΣΥΡΙΖΑ λόγω Τσίπρα. Υπάρχει φίλος, δεν ασχολείται κανένας βέβαια αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει Μουντιάλ, έχει τη συμφωνία που κάνουμε το Σταυρό μας να ισχύσει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, γιατί η μεγάλη μέρα είναι η Παρασκευή. Και επειδή έχουμε μπει σε mood καλοκαιριού και αρχίζουν αυτό που έλεγε παλιά ο Ουμπέρτο Έκο, δεν υπάρχουν ειδήσεις, βέβαια το έλεγε για τον Αύγουστο, το άλμπουμ της Μαρίας Σολομού με τα διαφορετικά μαγιό για την πρώτη απόδραση του καλοκαιριού και το σόκιν σχόλιο της Κατερίνας Παπουτσάκη. Για να δούμε το σόκιν σχόλιο της Κατερίνας Παπουτσάκη, πόσο σόκιν είναι. Πολύ ωραίες φωτογραφίες, οφείλω να πω, Σολομού πάρα πολύ δυνατή. Η Παπουτσάκη της έγραψε σοβαρή τελίτσες ρα. Συγγνώμη, λέει, η φωτογραφία 7 τη φάση. Σοβαρή αρά. Κοίτα να δεις, ντροπή σας. Κυρία Παπουτσάκη, τι εκφράσεις είναι αυτές. Θα πω στην κυρία Παπουτσάκη ότι κυρία Γεωργιάδη, τώρα συγγνώμη, πού κολλάτε εσείς με το θέμα της Μαρίας Σολομού? Συγγνώμη, κυρία Μαρία Σολομού, που κυρία Παπουτσάκη ψηφίζουν. Ψηφίζουν, κύριε Άδωνη, αλλά τι σχέση έχουν τώρα, τι σχέση έχετε εσείς, ένας γκοντζάμι υπουργός υγείας, να σχολιάσει το άλμπουμ φωτογραφιών της Μαρίας Σολόμου? Άκουσα, άλλο. Θα σας πω, κύριε Μαρία Σολόμου, μπορούμε καλύτερα, είναι, μπορεί, εγώ την κόβω από το μαλλί και μόνο ότι ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Τι σχέση έχει το μαλλί της Μαρίας Σολόμου με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα? Συγγνώμη, έχετε δει ένα άνθρωπο που να έχει τέτοιο μαλλί, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία? Όχι, βέβαια. Θα ήθελα να πω, κύριε Σολόμου, λοιπόν, αυτές τις φωτογραφίες που κάνει, να τις κάνει με φόντο ένα γαλάζιο. Ένα γαλάζιο το φόντο. Άρα είναι ένα δημοκρατικό το φόντο. Κύριε Γεωργιέδη, το φόντο είναι η θάλασσα, δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, για όνομα του Θεού. Ας παρακαλώ, κύριε. Πάμε στο μοντάγου τώρα, αφιερώσουμε στην κυρία Μαρία Σολομού. Εδώ στέλνει ο φίλος εδώ. Μπορώ να κάνω εκπομπή, κύριε Γεωργιάδη? Θα με αφήσετε να κάνω εκπομπή? Τώρα δεν πάρετε εσείς το μικρόφωνο. Εγώ θα το κάνω. Έχω κάνει. Όταν έκανα εγώ εκπομπή, γατάκι στο Τελεσίτη και πούλαγα βιβλίες. Λέει, τα στερλινικά νερά υπάρχουν 35 είδη καρχαριοειδών. Συμπεριλαμβανομένου και του λευκού. Επίσης υπάρχουν και κοιτόδιοι, όπως είναι ο φυσιτήρας. Μας έστειλε εδώ ένας, λέει ότι έχει 35 είδη καρχαριών στο νερό. Συγγνώμη, σήμερα τι είναι, έχετε βαλθεί? Έχουμε βαλθεί όλοι μαζί να μην μπούμε θάλασσα? Πώς την έχουμε δει τη φάση? Λαγοκέφαλοι, σουρεϊναμένσεις. Ο Σουρεϊναμένσεις βέβαια δεν έκανε τίποτα ο καημένος, έτσι.
1: Galaxy 92.
0: Να τα λέμε αυτά. Δηλαδή το ψάρι που έπιασε ο Λαρισαίος δεν επιτέθηκε σε κανένα. Δεν νομίζω ότι είναι επιθετικό. Δεν είναι λαγοκέφαλος. Νικολέτα, σήμερα δεν φάμε ζυγούρι, ούτε προβατίνα. Έσω εγώ φέρει ένα ψάρι. Βραζιλιάνκο. Από το Ρίο Ντε Τζανέιρο μας ήρθε.

0: τω μεταξύ, τα σχόλια, πεθαίνω με τα σχόλια κάτω από τα ρεπορτάζ, εντός εισαγωγικών ρεπορτάζ αυτά. Τι ρεπορτάζ είναι, παίρνουν μια ανάρτηση ενός celebrity και λένε ότι περιγράφουν τις φωτογραφίες. Και λέει από κάτω ένας, από τις γκριμάτσες της λέει, όχι, λέμε για τη Μαρία Σολομού τώρα, έτσι, για τις φωτογραφίες αυτές που έχει ανεβάσει από την Κέρκυρα. Από τις γκριμάτσες της, όχι μόνο εδώ, αλλά και σε άλλα στιγμιότυπα, καταλαβαίνεις ότι έχει κάποια θέματα, λέει. Γι' αυτό και έλεγε ότι έλεγε για τους άντρες 50 χρονών. Αυτός είναι 50 στάνταρ, ο οποίος θύχτηκε. Και από κάτω γράφει, πολύ σκληρή, άλλος, πολύ σκληρή ζωή. Τι πήγε να κάνει εκεί, να δουλέψει οικοδομή? Ότι τι ρε φίλε, δηλαδή έπρεπε να δουλέψει η οικοδομή, η Σολομού, βέβαια η Σολομού. Με αυτό το σχόλιο που κάνει τη φωτογραφία λέει, ας αφήσουμε τα πάντα πίσω μας. Καλά, έτσι εύκολο να ήταν μαράκι να αφήσουμε τα πάντα πίσω μας. Ή πας κάνεις διακοπές, να μου διακοπάρες στην Κέρκυρα και εμείς εδώ we drank him. Καλά να είναι η κοπέλα, να περνάει καλά. Και επειδή ούγαρ έρχεται μόνον, δεν είπαμε τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Ή τον είπαμε, αυτό θα είναι ακόμα χειρότερο να τον έχω πει και να τον λέω δεύτερη φορά. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών. Καλά ακούσατε. Λοιπόν, το έψαξα και λέει ότι θα βρέξει 4 με 7 εκεί, σε αυτό το διάστημα, το απόγευμα. Το απόγευμα. Πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως για τα βόρεια κατά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης 24 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όχι ότι καλύτερο για τέτοια ζέστη και η βροχή μαζί. Συνήθως λένε συνδυασμός κουφιοκέφαλος με κουφιοκέφαλες, έτσι πάει. Η Ανθή λέει, σε παρακαλώ, λέει, κάνε άλλον, λέει, μην κάνεις τον Γεωργιάδη, λέει, τον Άδωνη, ανατριχιάζω ακόμη και με τη μίμηση. Άλλος λέει, όταν κάνεις τον Γεωργιάδη, πεθαίνω στα γέλια μου, φτιάχνεις τη μέρα. Αποφασίζει η κυρία, θέλει να τον κάνει τον Άδωνη, τον κάνει τον Άδωνη. Καλημέρα, πες σε παρακαλώ πάλι το email. Το email για το διαγωνισμό μας της ANEC Lines είναι studio@galaxy92.gr. Αφιερωμένο στη Μαρία Σολομού με πολύ love. Ειδικά στα μαλλιά της, αυτά τα μαλλιά της Σολομού με έχουν στοιχιώσει. Η Μαρία Σολομού τα κάνει μπάνιο στην πισίνα, φοράει σκουφάκι. Υπάρχει σκουφάκι Σολομού, ρε παιδί μου, μπορείς να χωρέσει το μαλλί αυτό μέσα? Κανονικά δεν πρέπει όταν βουτάς επίσης να βάλεις σκουφάκι. Εδώ μέχρι και εγώ που είμαι καραφλός, όταν πάω και κολυμπάω, μου λένε βάλτε σκουφάκι κύριε. Λέω, βλέπεις κάτι στο κεφάλι μου?

Every breath you take, every move you make. Από τους πολλούς, στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Σας υπενθυμίζω την άλλη Πέμπτη σας περιμένω στο Θεατράλε με την stand-up comedy παράστασή μου, η οποία δεν θα είναι αυτή που έχετε δει φέτος ολόκληρη, θα έχει κομμάτι της φετινής παράστασης και θα έχει και νέα αστεία, τα οποία είναι αυτό που λέμε εμείς οι κομικοί νέο υλικό, δηλαδή παρουσιάζουμε νέα αστεία στο κοινό. Αυτό είναι την επόμενη Πέμπτη 25 Ιουνίου και την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Κλείνετε τα εισιτήριά σας στο more.com και εγώ, επειδή είμαι καλό παιδί και εσείς είστε καλά παιδιά, λέω τώρα να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση στον δέκατο που θα με κάνει follow στο Instagram εμένα και τον Galaxy. Βι Χαρισόπουλος είναι το δικό μου Instagram. Galaxy92FM είναι το Insta του Galaxy. Κάντε follow και τους δύο. Και ο δέκατος που θα το κάνει θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για την επόμενη Πέμπτη στο Θεατράλε, στο Νέο Κόσμο. Απλά λέτε το όνομά σας στην είσοδο και μπουκάρετε μέσα αφοβά. Τι ήθελα να σας πω εγώ τώρα. Μητσοτάκης. Μετά τους λαγοκέφαλους, ο Μητσοτάκης. Άλλο αρπακτικό αυτό. Λοιπόν, Μητσοτάκης λέει ότι μην πιστεύετε αυτούς που σας τάζουν τζάμπα παροχές. Θα σας τα πάρουνε, λέει. Αυτό το είπε εντωμεταξύ λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση των παροχών των δικών του, που θα δώσει για τα 150 ευρώ στα... δεν θυμάμαι σε ποια, καν σε ποια, δεν είμαι εγώ μέσα γι' αυτό, και 350 κάτι έξτρα κτλ. Λέει σαφείς αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει. Λοιπόν, το θέμα είναι ποιος δίνει τις καλύτερες παροχές. Εδώ υπάρχει πλειοδοσία, υπάρχει, πώς το λένε, πληστηριασμός. Ο Ανδρουλάκιας, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα είχε πει θα δώσει εισιτήρια στα νέα παιδιά. Να μπαίνουν τα νέα παιδιά στα λεωφορεία να μην πληρώνουνε. Με τη λογική ότι είναι στην αρχή. Τη λογική τη βάζω εγώ, έτσι δεν είναι το. Φαντάζομαι αυτό. Είναι ότι τα νέα παιδιά δεν πληρώνονται καλά, δεν παίρνουν πολλά λεφτά, είναι χαμηλή μισθή, είναι η αρχή τη ζωή του. Θέλουν να νοικιάσουν και κάνα σπίτι να φύγουν από τον μπαμπά και τη μαμά, αυτή την τοξική ελληνική οικογένεια. Οπότε κάποιο μπορεί να έλεγε ότι είναι λαϊκιστικό το μέτρο. Απ' την άλλη, τι είναι τα κόμματα, εταιρείες. Οι εταιρείες κάνουν ανταγωνισμό. Σου λέει τι δίνει αυτό. Τι δίνει ο άλλος, έτσι είναι παιδιά, πεζά τα πράγματα. Σου λέει τι δίνει η Νέα Δημοκρατία, δίνει 350 ευρώ και αυτό για τα υβριδικά, για τα χ και αυτά που λέγαμε. Τι δίνει ο Τσίπρας, τι δίνει ο Ανδρουλάκης, ο Ανδρουλάκης δίνει τζάμπα εισιτήριο στα νέα παιδιά, στα λεωφορεία και στο μετρό. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Οπότε δεν είναι. Το θέμα είναι αν μπορείς να τα δώσεις. Αυτό λέει ο Μητσοτάκης, που έκανε περιοδία σε βάρη βούλα βουλιαγμένη στα 3Β. Πολύ δύσκολη περιοχή για το Μητσοτάκη. Βάρη βούλα βουλιαγμένη, μιλάμε τίγκα στους εργάτες. Εκεί πολύ, δηλαδή μιλάμε τώρα για ναρκοπαίδιο για την Νέα Δημοκρατία η βάρη βούλα βουλιαγμένη. Πώς τα κατάφερε εκεί και τους έπεισε, δεν ξέρω. Κατανίκια, μεριά, έτσι πέραμα, κερατσίνι λίγο, ίσως...

0: I come undone από Duran Duran. Δεν θα βαρεθούμε ποτέ να την ακούμε αυτή την κομματάρα, λέει η Έλενα. Λοιπόν, η νικήτρια του διαγωνισμού για, για την πρόσκληση για το stand-up μου την επόμενη Πέμπτη στο drone, λέω. Αχθέ μου. Στο θεατράλε, στο νέο κόσμο, είναι η Alex Evans. Alex Evans, λες το όνομά σου στην είσοδο και μπαίνεις Κασομούλη 30 στο νέο κόσμο την επόμενη Πέμπτη χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις. Μπαίνεις μέσα, γεια σας, αυτό με ένα άτομο της αρεσκίας σου, της παρέας σου. Πάμε για break και επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά. Η άλλη είναι χειρότερη.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.
3: Πού πας καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
10: Τα στενά του ορμού θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του μέσω Truth Social. Ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων στην ελληνική οικονομία για το 2026 εξαιτίας των τιμών ενέργειας προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Υπέρβαση 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από το στόχο για το πρώτο πεντάμινο καταγράφει το πρωτογενές πλεώνασμα του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει τις πρωτοβουλίες της στον τομέα της ψηφιακής χρηματοδότησης με ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μετατροπή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, υπογράμμισε ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης στη συζήτηση για το μέλλον της ψηφιακής χρηματοδότησης στην Ευρώπη. Αύξηση 6,4% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστου στο σύνολο της οικονομίας στο πρώτο τρίμηνο του 2026, όπως καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ.
0: Η ώρα είναι 8.30, ήρθε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
11: Η κίνηση στην πόλη.
0: Βεβαίως, έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Η άνοδος από Νέα Φιλαδέλφια και μετά ηρεμεί. Η Αττική Οδός έχει τεράστιο μποτιλιάρισμα από το γρουσουζέψαμε, είδες που είπαμε πριν. Από Ζεφύρι μέχρι. Κάτι έχει γίνει και εκεί, προφανώς έχει κάποιο ατύχημα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, στην Αττική Οδό. Ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από το Ζεφύρι και φτάνει μέχρι την Πλεντουκής Πλακεντίας. Θα βελάξετε εκεί. Είναι μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο αυτά. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε και εκεί πρόβλημα. Από το ύψος της λεωφόρου Ηρακλείου μέχρι να βγείτε στην Εθνική, στη Συμβολή με Εθνική. Για τον Κηφισό τα είπαμε. Η Μεσογείο εξακολουθεί να έχει πρόβλημα και στα δύο ρεύματα από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. Κηφισίας με έντονα προβλήματα στην κάθοδο από το ψυχικό μέχρι το γυροκομείο και στην άνοδο από το ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι, μέχρι μετά τα σίδερα Χαλανδρίου. Η στροφή της Κοκκινοπούλου από τον περιφερειακό για Κατεχάκι είναι προβληματική. Η Βενιζέλου στην άνοδο της Ηλιούπολης ακόμη έχει προβλήματα μέχρι τον Καρέα. Η Εθνικής Αντιστάσεως στη Δάφνη στο ρεύμα προς Αθήνα. Η Παραλιακή με προβλήματα στην άνοδο κατά τόπους που λένε και οι μετεωρολόγοι. Στη Λεωφόρο Αλίμου, στη Συμβολή με Αμφιθέας και στην κάθοδο από το Νιάρχο μέχρι το Έδεμ και η Συγκρού από τον Νέο Κόσμο και πάνω. Το κέντρο είναι δύσκολο και αυτό, Βασιλείου Σοφίας, Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού, και η Σταδίου είναι μποτιλιαρισμένη και η Πειραιός στο ρεύμα προς Αθήνα. Μια υπέροχη, καταπληκτική Τετάρτη ξημέρωσε. Τι γίνεται σήμερα, γιατί έτσι, γιατί το γουρσούζεψα, Γκαντέ Μιχαρισόπουλε. Ωραίο πρέπει να είναι και το κερατσίνι, λέει, και η νίκαια του Πειραιά. Έλεγες προηγουμένως για το θέμα με το Μητσοτάκη, γιατί πήγε στη Βάρη Βούλα βουλιαγμένη. Πηγαίνει και σε τέτοιες περιοχές τώρα, για να μην είμαι άδικος, αλλά ξέρεις. Ίσως να πήγαινε λίγο πιο συχνά, λέω εγώ τώρα. Μηνύματα στο Live 24 και στο Instagram, Μιχαρισόπουλε. Συνεχίζουμε ακάθεκτη με τραγουδάρα.
8: Galaxy 92.
11: Amazing music.
0: Teddy Swims. Does Teddy swim? Αχ, πολύ ατυχές αστείο. Συγγνώμη. The Door.

0: Αυτός είναι το Eddie Swims, αυτός είναι ο Galaxy 92 και αυτός εδώ που μιλάει είναι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Καλημέρα σε όλους, ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να μην έχετε μπλέξει την κίνηση. Αν έχετε μπλέξει την κίνηση, κουράγιο παιδιά, συμβαίνει κάθε μέρα, να περιμένει το αφεντικό. Πώς έλεγε η ταινία, γυναίκες, ας περιμένουν οι γυναίκες, ας περιμένουν τα αφεντικά. Σας έχω πολύ χρήσιμη είδηση για, για τα ταξίδια σας, διότι συμφωνήθηκε, έκλεισε η συμφωνία ορόσημο για τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την συμφωνία αυτή εξακολουθούν, διατηρούν μάλλον οι επιβάτες το δικαίωμα στη χειραποσκευή και μπαίνει τέλος, συγγνώμη, στις επιπλέον χρεώσεις για τις χειραποσκευές. Κάτι που ίσχυε κυρίως στις εταιρείες χαμηλού κόστους. Δηλαδή, σου χρέωναν χειραποσκευή. Τώρα οι επιβάτες θα δικαιούστε να μεταφέρετε δωρεάν ένα προσωπικό αντικείμενο διαστάσεων έως 40 επί 30 επί 15, λέει εδώ. Καθώς και μια μικρή τροχύλατη βαλίτσα, hand luggage, με μέγιστες συνολικές διαστάσεις 100 εκατοστά και βάρος έως 7 κιλά. Ο νέος νόμος θα τεθεί σε ισχύ από την πρωτοχρονιά. Τώρα τι να το κάνουμε, καλοκαιριάτικα δεν ισχύει. Οπότε, οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να συμπεριλαμβάνουν τόσο το προσωπικό αντικείμενο όσο και τη μικρή βαλίτσα στην αρχική τιμή του εισιτηρίου. Κανείς δεν θα δικαιούται δηλαδή να σας χρεώσει επιπλέον για τη χειραποσκευή. Ούτε καν, ούτε οι εταιρείες χαμηλού κόστους. Πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, θα αποζημιώνεστε με ύψος 250 έως 600 ευρώ για ακυρώσεις ή καθυστερήσεις που ξεπερνούν τις 3 ώρες. 300 ευρώ θα καταβάλουν οι εταιρείες για ακύρωση ή καθυστέρηση για πτήσεις άνω των 3.500 χιλιόμετρων, ενώ το ποσό θα φτάνει τα 600 ευρώ αν η καθυστέρηση ξεπερνά τις 4 ώρες ή αν η πτήση τελικά ακυρωθεί. Εν τω μεταξύ έχετε δει που τώρα η νέα πρακτική είναι ότι κάνουν overbooking και όταν φτάνεις να πετάξουν λένε
1: κάποιος που θα ήθελε να αλλάξει την πτήση για να φύγει αύριο, του δίνουν, του παρέχεται ξενοδοχείο.
0: Όχι αγάπη μου, δεν θέλω να μείνω στην Αθήνα άλλη μια μέρα, θέλω να φύγω. Βέβαια εκεί νομίζω ότι κερδίζεις κιόλας. Θέλω να πω, αν δεν είσαι ειδικά από την χώρα στην οποία βρίσκεσαι, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν σας συμβεί κάτι από αυτά, να ξέρετε ότι αυτά βέβαια ισχύουν από πρωτοχρονιά του 2027. Οπότε λίγο τώρα αυτό, εν πάση περιπτώσει. Να σας πω και τώρα και το αρνητικό του θέματος. Δηλαδή, ωραίο αυτό, οι χειραποσκευές και τα λοιπά να είναι τζάμπα, να μην πληρώνουμε, αλλά έχει παραγίνει το κακό με τις χειραποσκευές. Δηλαδή, πλέον το αεροπλάνο δεν χωράνε πάνω τα ντουλάπια τίποτα. Φέρνει ο άλλος βαλίτσες, αυτά, την κιθάρα του, δεν ξέρω, τα πάντα. Αυτά, τα είπα και σύγχασα. Σιγά ρε φίλε, πώς μπήκες έτσι. Καλό ταξίδι σε όσους φεύγουν έτσι αυτές τις μέρες. Θα μου πεις, Ιουνιάτικα τώρα. Και

0: Καλά, εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Μόνη, μόνη, Billy Idol στον Galaxy 92. Live 24 τα μηνύματά σας. Θυμάστε που λέγαμε χθες για μια ιστορία με έναν... Χθες ήτανε. Μια ιστορία με έναν αξιωματικό ο οποίος ορκίστηκε, αλλά ορκίστηκε όχι στο Χριστό. Ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο. Και τα τζιμάνια του Μέγκα ξετρύπωσαν αυτούς τους εθνικούς, όπως ονομάζονται οι ειδωλολάτρες, οι εθνικοί, πώς τα λέγει η Λουκά. Έξω. Η Λουκά που είναι σε όλο αυτό, γιατί δεν παρενέβη να πει έξω οι ειδωλολάτρες εθνικοί. Βρήκανε λοιπόν αυτούς που ψηστεύουν στο Δωδεκάθεο και κάνανε, παιδιά, αν το έχεις, αν έχεις το Θεό σου, κάνανε μία... έκανε το Μέγκα μία, όχι, μία απευθεία σύνδεση, εν πάση περιπτώσει. Κάνανε μία απευθεία σύνδεση, το βρήκα. Με το σύλλογό τους, δεν ξέρω πώς να το πεις, με την εκκλησία τους, την εκκλησία του Δήμου, δεν ξέρω τι είναι. Και κάνανε απευθεία σύνδεση μία τελετή, το οποίο είναι το ό,τι πιο αστείο, ό,τι πιο γελίο έχω δει τους τελευταίους μήνες. Είναι σαν να βλέπεις επεισόδιο των Απαράδεκτων που είναι ο Βλάσης Μπονάτσος, η Δήμητρα Παπαδοπούλου, ο Μπέζος και ο Παπαδόπουλος που είχαν ντυθεί αρχαίοι Έλληνες και πήγανε στη Eurovision με τα μπουζούκια. Είναι το ίδιο πράγμα και κάθονται τώρα, είναι ο ιερέας τους, ο ιεράρχης τους, δεν ξέρω. Είναι τρεις κυρίες οι οποίες κρατάνε κάποια πράγματα τελετουργικά. Είναι σε ένα δωμάτιο μέσα και κάνουν μια τελετή. Και δίπλα είναι ο δημοσιογράφος με το μικρόφωνο που τους κυνηγάει και ακούγεται αυτό. Κάτσε, τώρα ελπίζω να ακουστεί.
1: Θα πούμε κάποιον ύμνο,
0: ναι,
1: στο δίπολο της Αθηνάς.
0: Ποιο δίπολο?
1: Στον Θεό Ερμή. Α. Και οι αίριες θα κυκλώσουν το βωμό.
0: Οι αίριες είναι οι κυρίες. Οι κυρίες είναι οι αίριες που κυκλώνουν το βωμό.
1: Φιλήθη μου Ερμία.
0: Οχ.
1: Διός άγγελε.
0: Ναι.
1: Με άδωση Παγκρατός, Παγκρατέσι το ρέχον. Εν αγώνιε, κύραν εθνητών, έφρον ποικιλόβουλε, διάκτορε.
0: Εν τω μεταξύ, σε όλο αυτό είναι οι κυρίες οι οποίες πηγαίνουν γύρω-γύρω από ένα τραπέζι, κρατάνε κάτι, αυτό βάζουν μέσα, τη σπονδύ, ξέρω εγώ τι βάζουν, και είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος προσπαθεί με το μικρόφωνο να κρατήσει τον ήχο από τον ιερέα. Μιλάμε, είναι κανονικά σαν να βλέπεις επεισόδιο των Απαράδεκτων. Πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή μπράβο στους υπευθύνους της εκπομπής που τους βρήκανε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και εγώ βέβαια λίγο λίγο φοβήθηκα λιγάκι, να σας πω την αλήθεια. Λίγο τα έκανα πάνω μου, για να είμαι ειλικρινής.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: People have repower. People have
7: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. 0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
0: Μ' αρέσει το μεταξύ που μιλάω στο τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό μου. Τώρα θα σας δώσω προσκλήσεις για ένα φοβερό πάρτι. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Καλοκαιρινό πάρτι στο 10 Urban Pool Bar του Radisson Blue Park. Μια τροπική όαση πάνω από την Αθήνα με 360 μοίρες θέα και εξωτικά κοκτέιλς γύρω από την πισίνα. Αθήνα λοιπόν αύριο 5η 18 Ιουνίου. Latin swing και disco ρυθμοί σε μια τροπική ατμόσφαιρα με θέα την Ακρόπολη και το πεδίο του Άρεως. Η Τίνα Αλεξοπούλου με guest τον Vincent Pulp θα σας ταξιδέψουν σε Latin swing και disco ρυθμούς, ενώ τα decks θα γεμίσουν με αξέχαστες χορευτικές επιτυχίες non-stop που υπόσχονται να κρατήσουν τη διάθεση στα ύψη μέχρι αργά. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από ελληνικά hits των 80s και 90s για να απογειωθεί η νοσταλγία και η διασκέδαση. Εσείς στέλνετε mail τώρα στο studio παπάκι galaxy92.gr, γράφετε τη λέξη party και το ονοματεπώνυμό σας και θα δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για αυτό το φοβερό party που γίνεται αύριο στο 10 Urban Pool Bar.

0: Αυτό αφιερωμένο στην φίλη μας την Κικιό που μας στέλνει μήνυμα από την Πάτρα και λέει βροχή, αστραπές, βροντές και διακοπή ρεύματος. Λογικά κάποιος γκαντέμις διάλεξε την εξωτική Πάτρα για τις διακοπές του. Από ό,τι βλέπω, Μητσοτάκης δεν είναι εκεί πάντως, αν εννοείς αυτό. Αγγέση trains down in Africa, Αγγέση trains down in Πάτρα. Υπομονή, Κικιό μου, δεν έχετε ρεύμα, βλέπει τώρα πώς μας στέλνεις μήνυμα. Χαζό η ερώτηση, δεν ξέρω. Λοιπόν, στην Ολλανδία λέει τα παιδιά είναι αρσυνήθιστα ευτυχισμένα και υγιή. Είναι, λέει, εξαιτίας αυτής της ετήσιας του ετήσιου της ετήσιας Βόλτας. Υπάρχει μια παράδοση στην Ολλανδία όπου μια φορά το χρόνο οι γονείς με τα παιδιά τους κάνουν, λέει, για 4 νύχτες μέσα στην ίδια εβδομάδα, κάνουν βόλτες στις γειτονιές τους και γνωρίζονται μεταξύ τους. Είναι μια παράδοση που λέγεται Avondvierdagse. Και φαίνεται, λέει, ότι μεταμορφώνει τους ανθρώπους, λέει. Είναι το μεγαλύτερο event για Βάδιν στον κόσμο. 45.000 συμμετέχοντες, λέει, από πάνω από 80 χώρες περπατάνε, λέει, τα ίδια 30 χιλιόμετρα, 40 και 50 χιλιόμετρα κάθε χρόνο. Μάλιστα. Και σε αυτά συμμετέχουν και τα παιδιά και τα παιδιά μαθαίνουν τις γειτονιές τους, γνωρίζουν, λέει, νέο κόσμο και είναι, λέει, γι' αυτό το λόγο μπορεί να είναι τα παιδιά των Ολλανδών ευτυχισμένα. Σκέφτομαι το αντίστοιχο στην Ελλάδα. Σκέψεις τώρα να πάρεις τα παιδιά σου και να αρχίσεις να πηγαίνεις στη γειτονιά όπως πας να πεις τα κάλαντα. Γιατί η μοναδική περίπτωση που Έλληνας να μπορεί να μάθει τη γειτονιά του είναι να πάει να πει τα κάλαντα. Που παίρνει το παιδί του μαζί από το χέρι και το πάει στους γείτονες. Και λέει: γεια σας, εδώ είναι ο Γιωργάκης, ο γιος μου, θα σπεί τα κάλαντα, θέλω 10 ευρώ. 10. Θέλω 20 ευρώ. Λοιπόν, καταρχάς. Εμείς θεωρούμε την Αθήνα τόσο επικίνδυνη που όχι απλά να πάμε βόλτα στη γειτονιά μας. Εμείς φοβόμαστε να πάρουμε το παιδί μας να πάμε εκεί που πρέπει να πάμε, δηλαδή. Όχι να πάρεις το παιδί τώρα και να γνωρίσει και νέο κόσμο, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Στην Ολλανδία πόσο ασφαλείς θεωρούνται πια, δηλαδή. Είναι φοβερό. Μήπως στην Ολλανδία είναι ευτυχισμένη για άλλους λόγους, λέω, μήπως ξέρω. Φίλε, να γνωρίσω λίγο τη γειτονιά. Εγώ μένω εδώ δίπλα και είπα μήπως έχεις. Λίγο χαρτάκια.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
5: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
6: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92.

0: Εντελώς συναυλιακό τραγούδι, ύμνος Live is Life. Από τους όπους που όπως ήρθαν, χάτσι και χάθηκαν. Οι Γερμανοί όπους είναι αυτά που λέμε το One Hit Wonder, το θαύμα του ενός hit. Καλημέρα σε όλους, είναι η τρίτη και καλύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στον Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και περιμένει όλους εσάς στο galaxy92.gr να μου στείλετε μηνύματα και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, προσέξτε, με πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα. Κυρίως για τα βόρεια, μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, 24 με 33 βαθμούς Κελσίου. Δεν είναι και για να πάρεις ομπρέλα, υποθέτω. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Με τον καιρό, έτσι πώς έχει γίνει, δεν μπορείς να πεις και τίποτα. Βρέχει Ιούνιο, βρέχει τον Ιούλιο, βρέχει τον Αύγουστο. Βρέχει γενικώς. Η καρέκλα μου ήταν αυτή, μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Εδώ μου στέλνετε μήνυμα, λέει η Όλγα, λέει: η αδελφή μου που μένει μόνιμα στην Ολλανδία μου είπε ότι κάθε χρόνο μαζεύεται όλη η γειτονιά στο δρόμο και κάνουν μπάρμπεκιου. Φοβερό, ρε φίλε, όμως, Δηλαδή, ακόμα και σε χώρες οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι και πιο επικίνδυνες από εμάς αντικειμενικά, μεγαλύτερη εγκληματικότητα, έχουν κάτι τέτοιες γιορτές που φέρνουν κοντά τον κόσμο. Ενώ οι Έλληνες καταρχάς με το που περνάμε δίπλα από τον άλλον, είμαστε λίγο. Πώς είναι τα σκυλιά που βλέπουν άλλο σκυλί και γαυγίζουνε. Περνάει άλλος από δίπλα και κοιτάζει. Κατάλαβες, δεν είσαι και πολύ φίλος. Δεν είσαι πάρα πολύ φίλος. Τι να πω, είναι μια παράδοση την οποία εμείς προφανώς δεν θα την κάνουμε ποτέ. Βέβαια, εμείς μαζευόμαστε σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή μαζευόμαστε πλατείες, αυτά κτλ. Λοιπόν, στην Κύπρο έχει γίνει χαμός, έχει βγάλει το πόρισμα η αρχή κατά της διαφθοράς. Έχει βγάλει το πόρισμα για το κράτος μαφία. Το κράτος μαφία είναι ένα βιβλίο του Μακάριου Ντρουσιώτη. Του δημοσιογράφου Μακάριου Ντρουσιώτη που ήρθε πρόσφατα και στην επικαιρότητα και στη χώρα μας. Συγγνώμη, ήταν αυτό, ήταν ένα χαλί. Τώρα έχει κάνει, λέει, έρευνα περίπου 2,5 χρόνων. Δίνει κανονικά ονόματα και μιλάει για διαφθορά με συγκεκριμένα ονόματα, εν πάση περιπτώσει. Και η αρχή διαφθορά στην Κύπρο το πήρε αυτό και ερεύνησε τις κατηγορίες, τους ισχυρισμούς του συγγραφέως. Και έχει απαγγείλει, έχει βγει πόρισμα για την ακρίβεια, το οποίο αναφέρει ότι εμπλέκονται, ότι για να είμαστε σωστά νομικά σωστοί, επιβάλλεται να ελεγχθούν για ενδεχόμενο αδικήματος διαφθοράς, μεταξύ των οποίων και ο τέος πρόεδρος της Κύπρου, ο Νίκος Αναστασιάδης, για εμπορία επηρεασμού, για κατάχρηση εξουσίας που είναι κακούργημα, για κατάχρηση εξουσίας ως πλημέλημα, και έχει μέσα 7 περιπτώσεις και έχει πολλά άλλα άτομα, μεταξύ των οποίων ο αγαπημένος μου είναι ο Ρίκος Σερωτοκρήτου. Φοβερό όνομα το Ρίκος, τέος βοηθός γενικός εισαγγελέας. Ψάχνω για άλλο περίεργο όνομα, δεν το βρίσκω. Μου φαίνεται περίεργο που δεν έχει άλλο περίεργο όνομα. Αλλά το Ρίκος θα ήθελα να με λένε Ρίκο και εμένα. Ρίκος Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο του Galaxy 92. Πάντως βλέπετε εκεί, έτσι. Βγαίνει η αρχή διαφθοράς και λέει να ελεγχθεί ο πρώην πρόεδρος της χώρας. Συγκλονιστικό. Έχει γίνει χαμός στην Κύπρο για αυτά.
1: Galaxy 92.

Να αφιερώσω αυτό το τραγούδι σε όλες τις γυναίκες που το πρωί πηγαίνουν στη δουλειά έτσι σονσόν, ρε παιδί μου, βαμμένες, περιποιημένες. Τώρα βγήκα να πάρω κάτι έξω από το σταθμό και ήταν μια κυρία που κατέβαινε, παιδιά, ήτανε, μιλάμε, υπερπαραγόγα, φορούσε CL φόρεμα, μίνι, με ψιλοτάκουνο, το μαλλί πίσω πιασμένο με γυαλί λίγο, έτσι κρατούσε το στο χέρι ψηλά το θερμός, πώς λέγεται αυτό το πράγμα, με τον καφέ μες στο καλαμάκι, με την τσάντα στο δεξί, και λέω, κοίτα ρε, γυναίκες, σκέψεις τώρα, δηλαδή εγώ γκρινιάζω καμιά φορά επειδή αργώ, ας πούμε, στη δουλειά, επειδή δεν πρόλαβα, ξέχασα το πορτοφόλι, γύρισα πίσω. Φαντάζω τώρα να έχεις και όλο αυτό το πράγμα, να κάνεις, να βαφτείς, να κάνεις, να ξυπνήσεις από τις 5 ώρα, τι τραβά. Πολλά φιλιά σε όλες τις γυναίκες γενικότερα, περιποιήστε, δεν περιποιήστε τον εαυτό σας, γιατί καμιά φορά δεν προλαβαίνεις, όλα πας όπως είναι, δηλαδή. Φαντάζω τον άντρα να πρέπει να περιποιείται, φαντάζω να πρέπει να έπρεπε να βαφόμασταν, ναι, και μήπως θα είμαστε φιλάμεθα, πιο κακοβαμένοι ever. Λοιπόν, εδώ μου στέλνετε πολλά μηνύματα για την Ολλανδία και αυτό το event. Λέει, οι Έλληνες είναι ατομιστές και κομματάκι γαϊδούρια, λέει ένας. Ένας άλλος λέει εδώ πέρα, λέει, καταρχάς καλημέρα Χρήστο από την Τρίπολη. Ο Παναγιώτης λέει πολύ ερωτικό κομμάτι το Lady Red. Δεν υφίσταται ο θεσμός της οικογένειας όπως της ελληνικής, που πολλές φορές είναι τοξική. Οι άνθρωποι είναι περισσότερο ελεύθεροι. Ναι, αλλά ποιο είναι το θέμα τώρα εδώ? Στην Ολλανδία αυτό το event που λέγαμε το κάνουν οι οικογένειες. Δηλαδή δεν πάει το παιδί μόνο του προφανώς. Πηγαίνει ο μπαμπάς, η μαμά με τα παιδιά, κάνουν barbecue, λέει, έξω, περπατάνε, πηγαίνουν, κάνουν, ράνουν, και σε μια χώρα η οποία. Εντάξει, αν όχι η Ολλανδία, γενικώς αυτές οι χώρες, πιο πολύ η Αγγλία και η Γερμανία, έχουν, ρε παιδί μου, απροσδόκητες τραγωδίες. Δηλαδή βγαίνει κάποιος τρελός και τραβάει μια βόμβα και αρχίζει και μαχαιρώνει. Να, στην Ιρλανδία, ας πούμε, στη Βόρεια Ιρλανδία, πήγε άλλος και μαχαίρωσε ένα περαστικό. Θέλω να πω, χτύπα ξύλο. Αυτά δεν συμβαίνουν ακόμα στην Ελλάδα. Και παρόλα αυτά, εμείς έχουμε την εντύπωση ότι είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Γιατί όντως είμαστε πιο φοβικοί. Η οικογένειά μας είναι, μη βγει το παιδί παρά έξω, μην πάθει κάτι, μη αυτό, μη εκείνο, μη. Ένα μη μας κυνηγάει στην Ελλάδα. Στην Ολλανδία έχουν και εκεί εγκληματικότητα. Απλά είναι λίγο πιο του τύπου. Η ζωή είναι έτσι, ρε παιδί μου. Θα μου πεις τώρα. Πολλά μπορείς να λες προφορικά. Το Άμστερνταμ, λέει, είναι πολύ ωραία πόλη. Ναι, έτσι πρέπει να, δεν έχω πάει. Από τη Θεσσαλονίκη θα ήταν, λέει. Η Θεσσαλονίκη είναι έτσι το μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτή με το. Εντάξει, και οι Αθηνές, και κάποιες Αθηνές περιποιούνται πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο οι Θεσσαλονίκες. Εν πάση περιπτώσει. Συνεχίζουμε με Human League, Daft Punk και Brian Ferry. Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Εδώ είμαστε εμείς.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις. Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Galaxy 92.
1: Amazing music.

0: Punk, οι οποίοι ακούστηκαν χθες στα γκολ της Γαλλίας, επειδή η Daft Punk είναι Γάλλη. Όταν έβαζε γκολ ο Εμπαπέ, όταν το κάρφωνε στη Σενεγάλη, ακούγονταν από κάτω το One More Time. Αυτό είναι το Instant Crush που το αγαπάμε πάρα πολύ στο Galaxy 92. Τα μηνύματά σας περιμένω στο galaxy92.gr. Ακούτε το Βαγγέλη Χαρισόπουλο μέχρι τις 10. Εδώ μου στέλνετε μηνύματα που συγκρίνετε την εμφάνιση με το μυαλό. Δεν έχει σχέση. Αν μια γυναίκα περιποιείται τον εαυτό της, δεν πάει να πει ότι δεν έχει μυαλό. Μου γράφετε κάτι πράγματα που δεν έχω. Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, είναι 2026 να τα λέτε αυτά. Λέει και οι Έλληνες, οι Ελληνίδες είμαστε λίγο της ντροπής. Δεν ξέρω τι εννοείς. Τώρα δεν μου γράφει και ονόματα. Εν τω μεταξύ, μπορεί να γράφουν δύο διαφορετικά άτομα, δύο διαφορετικά μηνύματα και εγώ νομίζω ότι το στέλνω ίδιο. Σε πάση περιπτώσει, το ότι περιποιείται κάποιος τον εαυτό του ίσα-ίσα δείχνει ότι τον εκτιμά και περισσότερο. Αλλά δεν συνδέονται το ένα με το άλλο. Η ώρα είναι 9:29. Τι βλέπουμε αυτή την ώρα, τι βλέπουμε.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί είχαμε προβλήματα προηγουμένως. Μια νέα ματιά τώρα στον Κηφισό. Τα πράγματα παραμένουν όπως τα είχαμε δει. Από λεωφόρο Αθηνών μέχρι και μετά την Αττική Οδό, μποτιλιάρισμα, ειδικά στην κάθοδο. Η άνοδος είναι καλύτερη από το ύψος της Φιλαδέλφειας και μετά. Μέχρι εκεί θα δυσκολευτείτε. Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο είναι μαρτύριο. Από Ζεφύρι. Τα λέω κι εγώ ψύχρεμα εντωμεταξύ, είναι μαρτύριο. Από Ζεφύρι μέχρι το τηλεφόρο Ηρακλείου έχει μποτιλιάρισμα και μετά πυκνή ροή μέχρι να φτάσετε στο Δαχτυλίδι. Το αντίθετο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει πρόβλημα από Γέρακα μέχρι λεωφόρο Πεντέλης. Μεσογείων με λίγα προβλήματα εδώ και εκεί. Η Κηφισίας έχει δύο πολύ δύσκολα κομμάτια στην άνοδο. Από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και από Γιαβαρβάρα Χαλανδρίου μέχρι μετά τα Σίδερα και στην κάθοδο από το γυροκομείο μέχρι την Πανόρμου, εκεί στους Αμπελοκήπους. Η Κοκκινοπούλου έχει καθαρίσει λίγο. Η Βενιζέλου της Ηλιούπολης μέχρι Καρέα εξακολουθεί να δυσκολεύει, έχει μποτιλιάρισμα ακόμη. Η Βουλιαγμένη στην κάθοδο στους Τράχωνες κολλάει και η Παραλιακή στο ρεύμα καθόδου έχει μεγάλο πρόβλημα. Το ρεύμα καθόδου από τη Μαρίνα του Φλίσμου μέχρι να φτάσει στην Αμφιθέας η Παραλιακή. Συγκρού μέχρι το Νέο Κόσμο είναι καλή. Και το ποτάμι από την Αθηνών και κάτω μέχρι τον Πειραιά είναι μια χαρά. Δηλαδή πάτε άνετα. Να πούμε και κάνα καλό, μην λέμε μόνο τα δύσκολα. Έχετε ακούσει την ιστορία, την συγκινητική του τερματοφύλακα του πρασίνου ακροτηρίου του Κάπο Βέρντε σχετικά με την μητέρα του που δεν κατάφερε να πάει να τον δει. Σας υπενθυμίζω, το πράσινο ακροτήρι απέσπασε μια θρυλική ισοπαλία από την Ισπανία, έτσι. Την πρωταθλήτρια Ευρώπης, αν θυμάμαι καλά, Ισπανία. Και ο Βαζίνια, ο τερματοφύλακας, ήταν όλα τα λεφτά γιατί έσωσε την ομάδα του. Αυτός ουσιαστικά κράτησε το 0. Τώρα, αυτός έχει μια πολύ συγκινητική ιστορία γιατί η μάνα του δεν μπόρεσε να πάει στην Αμερική να τον παρακολουθήσει, να τον δει. Γιατί έπρεπε να πληρώσει γύρω στα 10 χιλιάρικα για να πάρει βίζα. Κάπου εκεί νομίζω είναι το ποσό. Και σκεφτόμουν την αντίστοιχη περίπτωση να ήταν Έλληνας και να ήταν Ελληνίδα μάνα και να της έλεγε μαμά. Δεν είναι δύσκολο να έρθεις να με δεις εδώ. Γιατί έχει ρεσί βίζα. Και δεν έχουμε λεφτά να σου πληρώσω 10.000 ευρώ. Βέβαια, τώρα μιλάμε για αντίστοιχα νούμερα. Ο Βαζίνια δεν είναι επαγγελματίας ολκής. Δεν παίρνει τα λεφτά που παίρνουν οι τερματοφύλακες της Εθνικής Ελλάδας. Και να του έλεγε η Ελληνίδα μάνα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην αφήσει το γιο της μόνο. Θα πήγαινε κολυμπώντας. Θα ξεκινούσε, θα βουτούσε από λούτσα. Θα φτάνε New Jersey κολυμπώντας. Θα παίρναγε λαγοκέφαλους, σουριναμένσεις, καρχαρίες αυτά. Θα πάω να δω το γιο μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα με βάλεις τουλάχιστον με FaceTime να σε βλέπω στο μάτς. Αχ, Ελληνίδα μάνα.
2: Galaxy 92.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Τι είχε γίνει με αυτό, Weekend, The Weekend, Blinding Lights στο Galaxy 92. Ακούσαμε βεβαίως και το κλασικό Slave to Love του Brian Ferry, έτσι, για πολύ ερωτικές καταστάσεις. Πάμε σε μικρή διαφημιστική αναφορά. Όλο το καλοκαίρι στο το καζίνο της Πάρινθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θες να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Mont Parnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Πολλούς χαιρετισμούς στη Μαριάννα που μας ακούει στην Ολλανδία, που λέγαμε προηγουμένως για την Ολλανδία. Η Μαριάννα, η οποία είχε ζούσε στην Ελλάδα, αλλά προφανώς θεώρησε ότι ήταν καλύτερη λύση η Ολλανδία και μάλλον έκανε και σωστή επιλογή. Δεν ξέρω, είναι καλύτερα Μαριάννα εκεί, γιατί λέμε καμιά φορά για την Ελλάδα, ρε παιδί μου, αλλά δεν. Η κόρη του Όζι Όσμπορν, η Κέλλη Όσμπορν, που κάποτε είχε βγάλει και ένα πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά πριν από αιώνες. Τίμησε, λέει, τον πατέρα της Όζι Όσμπορν φορώντας αξεσουάρ στο κεφάλι της σε σχήμα νυχτερίδας. Τώρα, συγγνώμη ρε φίλε, δηλαδή, είναι τώρα αυτός τρόπος να τιμήσει τον πατέρα σου? Θα μου πεις, είναι Όζι Όσμπορν, ο οποίος, γιατί νυχτερίδας όμως? Να σας θυμίσω, για όσο το ξέρετε, ότι ο Όζι Όσμπορν κάποια στιγμή σε μια συναυλία του είχε δαγκώσει μια νυχτερίδα πάνω στη σκηνή και μάλιστα το λέει εδώ ότι τη δάγκωσε, λέει, κατά λάθος. Βέβαια αυτό είναι ένας τρίλος, θέλω να πω, συζητιέται για χρόνια αν ήξερε ή δεν ήξερε. Παλιά, που Όζι το έπαιζε σκληρός, λέγανε, α, τον Όζι, λέγανε, είχαμε κάτι μέταλλα στη γειτονιά. Όζι ρε, Όζι μόνο ρε, δαγκώνει τη νυχτερίδα, άκουσε τη νυχτερίδα, σκηνή πάνω ρε, τα έβαγε όλα. Μετά που Όζι Όσμπορν έγινε λίγο φλόρος, πάχισε παίζει σε reality, έγινε λίγο, ξέρεις, έγινε μπαμπάς καλός και τα λοιπά. Καλό είναι αυτό, δεν το λέω για κακό. Θέλω να σου, μετά άρχισαν και λέγανε, ναι, δεν του δάγκωσε τη νυχτερίδα, δεν το ήξερε ότι ήταν ζωντανή νυχτερίδα. Ότι έπιασε ο Όζι Όσμπορν νυχτερίδα ζωντανή στο χέρι και δεν κατάλαβε ότι είναι ζωντανή. Σου λέει, κουκλάκι είναι. Μου το φέρανε μαζί με μια γατούλα και μια ψιψινούλα και εγώ το δάγκωσα. Άσε μας, αγάπη μου, πρωί-πρωί. Εντάξει, τον τίμησε τον πατέρα φορώντας μια νυχτερίδα. Μην το επιχειρήσετε αυτό. Αν θέλετε να τιμήσετε τον πατέρα, φορέστε κάτι άλλο.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
1: Διαφημίσεις. Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield?
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics. Από το 1985. Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.

Beckham time. Πώς το λέγει ο Βαγγέλης Ιωάννου? Tyler time για τον Dorsey. It's Tyler time. Τι άλλο έλεγε ο Ιωάννου? Σλούκι Λουκ. Σουτάρει πιο γρήγορα από τη σκιά του. Γιαννούλης Λαρετζάκης. Τι έλεγε το φίδι, πώς τον έλεγε? Κάπως τον έλεγε. Πεθαίνω για Βαγγέλη Ιωάννου. Tyler Time. Αυτό ήταν το Tyler Time, αυτό και το Βαγγέλης Time. Πριν φύγω να σας πω ότι υπάρχει, λέει, μια νέα μόδα. Νέα μόδα. Τώρα εντάξει, εγώ το έμαθα που είμαι άσχετος. Διαβάζω εδώ διάφορα. Διαβάζω στο Marie Claire. Μου τράβηξε τον τίτλο. Γιατί μπήκα στο Marie Claire τώρα. Μου τράβηξε τον τίτλο, το ενδιαφέρον τίτλο. Λέει: οι γοργόνες ανάμεσά μας. Το Mermaid Core είναι η τάση του φετινού καλοκαιριού. Τι είναι το Mermaid Core? Να φοράνε, λέει, οι κοπέλες γαλαζοπράσινα άκουα μαρίνα αποχρώσεις, κροσέ και διχτυωτές υφές, κοχύλια και θαλάσσια μοτίβα, κολλιέ με ψάρια, σκουλαρίκια σε σχήμα αστερία και, κρατηθείτε, λάμψη που θυμίζει λέπια. Λέπια. Θα ντυθούν λαγοκέφαλοι φέτος τα κορίτσια. Αν και λαγοκέφαλοι δεν έχουν λέπια, νομίζω. Το δεν πέτυχα. Ο άλλος που είχε ψαρέψει ο Λαρισαίος έχει, ο Σάραμα Σουριμανένσης. Λοιπόν, κάποτε τελείωσε ο σινεμάς. Αν μπορείτε να κάνετε βουτιές σήμερα, τα αθιάτικα δύσκολα, αλλά κάποιοι κάνετε ζωάρα από ό,τι βλέπω στα social. Οπότε καλές βουτιές. Οι υπόλοιποι το κεφάλι μέσα, όχι στη θάλασσα, στη δουλειά. Συνεχίζουμε κι εμείς. Εδώ μείνετε στον Galaxy. Ακολουθεί ο Memo Cohen. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 6. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, να περάσετε μια ωραία, ήρεμη ή συναρπαστική Τετάρτη, όπως την θέλετε και εσείς, βεβαίως. Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Το ότι πολλά ζευγάρια μετά από χρόνια συμβίωσης φτάνουν να αισθάνονται σαν δύο ξένοι με τεράστια συναισθηματική απόσταση δεν σημαίνει ότι εσείς, αν θέλετε, δεν μπορείτε να κρατήσετε τη σχέση με τον σύντροφό σας όμορφη και ζεστή για πάντα. Και θα μοιραστώ τέσσερις σοφές επιλογές για να το πετύχετε. Στο νούμερο 1. Ό,τι και να συμβαίνει, μην τσακώνεστε ποτέ μπροστά σε άλλους. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύετε τη σχέση σας, παραμερίζοντας το εγώ σας. Νούμερο 2. Μην κοιμηθείτε ποτέ τσακωμένοι. Φροντίστε, ακόμα κι αν είναι αργά και είστε κουρασμένοι, να κουβεντιάσετε, να λύσετε όποια διαφωνία, διαφορά ή παρεξήγηση και να κλείσετε τη μέρα σας αγκαλιασμένοι. Νούμερο 3. Διαχειριστείτε ήρεμα και ανοιχτά τις διαφωνίες. Είναι λογικό, όσο και αν ταιριάζετε, όσο και αν αγαπιέστε, να υπάρξουν διαφωνίες και διαφορές μεταξύ σας. Ακούστε ο ένας τον άλλον, κατανοήστε και αποδεχτείτε τη διαφορετικότητα και λύστε την με αμοιβαιότητα. Και στο νούμερο 4. Μην αφήνετε μια κακή μέρα να επηρεάσει όλες τις καλές στιγμές. Ακόμα και αν σήμερα έχετε έντονα αρνητικά συναισθήματα και νιώθετε αδικία, μην μεγαλώνετε τη δύσκολη πλευρά και ξεχνάτε όλη την όμορφη κοινή σας πορεία. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψε ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στή. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
12: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε...
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
12: Το αυτοκόλλητο τσερότο

Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω εδώ στο Galaxy 92, εδώ που έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη παιδιά. Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Ξέρεις τι ξηρασία έχει να έρθει, πούμε το νερό νεράκι, γι' αυτό προσέχουμε για να έχουμε, δεν χρειάζεται να ανοίγουμε τις βρύσες, να πέφτουν χύματα νερά. Εδώ λοιπόν σήμερα στα μισά της εβδομάδας, Τετάρτη 17 του μηνού, είναι καλοκαιράκι και όλα θα πάνε μια χαρά. Γιατί έχουμε διάθεση και την καλύτερη, την καλύτερη μουσική που έχουμε μόνο εδώ στο Galaxy 92. Είμαι ο Memos Queen και αν το θέλεις και εσύ, θα είμαστε εγώ και εσύ μαζί μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Summer Rooftop Pool Party στο Ten Urban Roof Pool Bar Restaurant στον 10ο όροφο του Radisson Blue Park Hotel. Μια τροπική όαση πάνω από την Αθήνα με 360 μοίρες θέα και εξωτικά κοκτέιλς γύρω από την πισίνα. Live band by Tina Alexopoulou με Latin Swing και Disco Summer Vibes και guest DJ Vincent Palp. Αθήνα, 5η 18 Ιουνίου στον 10ο όροφο του ξενοδοχείου Radisson Blue Park Hotel. Free parking. Κρατήσεις 210-8894-550.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

15χρονος λέει μαθητής στη Γερμανία έκλεψε λεωφορείο, το λεωφορείο του σχολείου δηλαδή, για να πάει το κορίτσι του βόλτα, παιδιά. Ήθελε να την εντυπωσιάσει. Ανέβηκε λοιπόν, μόλις το είχε μάθει ο πατέρας την οδηγεί. Τέλος πάντων, μπορεί να είχε μάθει το παιδί λίγο παραπάνω να οδηγεί και σου λέει: θα πάρω το λεωφορείο το σχολικό και θα την πάω βόλτα. Τσάρκα το κορίτσι, θα πάω το κορίτσι βόλτα που έλεγε και ο Χατζηχρήστος. Παιδιά, τίποτα πιο ωραίο από τον έρωτα. Κανονικά αυτό δεν επιτρέπεται, ξέρετε, είναι παράνομο. Και φυσικά το συλλάβανε. Μην ανοίγουμε τους ασκούς του όλου, όμως να μείνουμε ότι τι πιο ωραίο πράγμα από τον έρωτα. Ο έρωτος είναι η κινητήριος δύναμη για να λειτουργεί το σύμπαν. Χωρίς αυτό δεν θα πηγαίναμε ούτε από το 1 στο 2, ούτε από το 2 στο 0. Για να γίνουν τα πράγματα χρειάζεται να υπάρχει αυτό που λένε πάθος. Και όποιος το έχει αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη φάση. Το καλοκαίρι βοηθάει γι' αυτό και βοηθάει και η μουσική. Είμαι ο Μέμος Κοεν εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
5: People have the power. People have
6: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Libre Chanton. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι «Libre Chanton» της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
8: Πού με πας χωρίς να μου λες?
9: Θα δεις, σε λίγο.
8: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
9: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
8: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
9: Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Galaxy 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Ένα ακόμα πρωινό που το περνάμε παρέα. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, σας ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στη συντροφιά μας.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
8: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και σήμερα Τετάρτη, παιδιά, γεμίζουν σιγά σιγά τα νησιά μας. Όχι μόνο από εμάς, έρχονται και οι γείτονες, οι Τούρκοι έρχονται, λέει, στα νησιά, όχι μόνο στα Δωδεκάνησα, αλλά και στις Κυκλάδες πηγαίνουν, τα αγαπάνε τα νησιά μας. Γι' αυτό σας λένε Τούρκοι και Έλληνες, μία παρέα. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Αν αυτός ο αφεντικός απέναντι ο Ερντογάν δεν μας τα κάνει μπουμπουνιτά, να δεις που θα περάσουμε καταπληκτικά, γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Εμείς κανονικά έχουμε το ίδιο, έχουμε ένα κανταΐφι στη μέση, ένα γκελμπουρντά και θα περάσουμε ωραιότατα. Δεν χρειάζεται να χωριζόμαστε, δεν χρειάζεται διχασμός, χρειάζεται ομόνια. Είναι και η πλατεία στη μέση και η καλύτερη και η περισσότερη μουσική που έχουμε μόνο εδώ. Είμαι ο Μέμος Κονέδας στο Galaxy 92.

92.

you to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Galaxy 92. Amazing.

Για την επικοινωνία μας θυμίζω στα social media του Galaxy 92, εναλλακτικά στα προσωπικά μου social media, Memos Cohen, με λατινικούς χαρακτήρες. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Είναι Τετάρτη και βλέπετε φευγιό. Βλέπουν όλη Παρασκευή. Άλλος θα φύγει για Παξούς, άλλος για Πάρο, άλλος για Νάξο, άλλος για Κρήτη και άλλος για τα βουνά τα ίδια. Μαζί εγώ μαζί τα βουνά θα πάρουμε, παιδιά, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να γράψουμε κατάσταση. Θα χρειαστεί παρέα, την καλύτερη παρέα, και μαζί και μουσική που έχουμε εδώ στο Galaxy 92. Είμαι ο Memos Cohen και αν το θέλεις και εσύ, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Έχουν βγάλει οδηγίες κανονικές τι πρέπει να κάνεις, λέει, άμα σε δαγκώσει λαγοκέφαλος. Και το καθόμουν και το έβλεπα χθες και λέω, δεν φτάνει που είχα και τους λόγους να μην μπω στη θάλασσα, πρέπει τώρα να φοβάμαι και το λαγοκέφαλο που εγώ βαριέμαι να μπω μέσα. Δεν μπορώ το αλάτι, δεν μπορώ το αυτό που κρυώνεις, μπαίνεις μέσα και παγώνεις μέχρι να βουτήξεις. Και μετά κολυμπάς, λες και κρίνεται η ζωή σου, λες και πας να φύγεις, μη σε πιάσει λαγοκέφαλος. Δεν μπορώ όλα αυτά στη θάλασσα, δεν μπορώ μετά που πρέπει να έξω να βγεις, να ξαναξεπληθείς, να φύγει τα λάτι, δεν μπορώ. Θα έχω και το λαγοκέφαλο. Δεν πάω καθόλου παραλία, φίλε, ας πω κάτι. Δεν πάω παραλία. Το Μουντιάλ είναι μέχρι μέσα Ιουλίου, θα τη βγάλουμε μέχρι εκεί. Μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε Netflix, δεν ξέρω.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
9: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
8: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
9: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

Galaxy 92, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε μέχρι τις 2 μαζί σας. Στο τιμόνι είναι ο Χρήστος Φερεντίνος, με πολύ ωραία μουσική, με ανεβασμένη διάθεση, εδώ όπου κάθε λεπτό έχει ρυθμό και κάθε τραγούδι έχει ιστορία. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 2. Έχει ιστορία. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 2.

0: Διαφημίσεις.
1: Summer Rooftop Pool Party στο Ten Urban Roof Pool Bar Restaurant στον 10ο όροφο του Radisson Blue Park Hotel. Μια τροπική όαση πάνω από την Αθήνα με 360 μοίρες θέα και εξωτικά κοκτέιλς γύρω από την πισίνα. Live band by Tina Alexopoulou με Latin, Swing και Disco Summer Vibes και guest DJ Vincent Pulp. Αθήνα, 5η 18 Ιουνίου στον 10ο όροφο του ξενοδοχείου Radisson Blue Park Hotel. Free parking. Κρατήσεις 210-8894-550.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
6: Libre Chantant. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Libre Chantant της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν απογεύματα που απλά θέλεις να χαλαρώσεις. Κάθε Κυριακή η θέα της πόλης από ψηλά σας καλεί για μια μοναδική εμπειρία τσαγιού στο βουνό. Από τις 4.30 έως τις 7 το απόγευμα απολαμβάνουμε επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και βοτάνων, συνοδευόμενες από γευστικές δημιουργίες και την απόλυτη θέα της πόλης. Αυτή την Κυριακή έλατε εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση. Για τσάι στο βουνό στο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Drones πάνω από τις παραλίες για αυθαίρετα και ξαπλώστρες. Τι λες ρε φίλε. Και πού θα ξέρουμε εμείς ρε φίλε ότι το drone που πετάει πάνω από την παραλία δεν είναι κανενός ματάκια. Ας πούμε πετάει κάποιος ένα drone να θέλει να βλέπει οπίστια και αυτά έτσι καλή πηγές καλονές. Και πού ξέρουμε εμείς ότι είναι τους ΔΟΕ. Άμα το καταρρύψουμε, δηλαδή, θα φταίμε εμείς. Διάταξη του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει ότι οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών λήψεων ή φωτογραφιών από απόσταση. Παιδιά, θα είναι οι δίπλα στους θάμνους, σαν τους ματάκηδες, η Ράμπο, τους ΔΟΕ, που τώρα λέγεται ΔΕΟΣ, και θα βγάζουν φωτογραφίες για τα σεσλόγγ.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μία ώρα πέρασε πραγματικά σαν νεράκι. Αλλά μην φύγετε, γιατί ακολουθεί η δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο και έρχεται ακόμη πιο δυναμικά. Galaxy 92 με την καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές.
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
7: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

Galaxy 92, σας καλωσορίζουμε εδώ στη δεύτερη ώρα μας. Σας καλούμε να μείνετε συντονισμένοι, γιατί τα καλύτερα, όπως πάντα, τώρα έρχονται. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
5: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Μαργαρίτης Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
9: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.
12: I've heard people say that too much of anything.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Αυτή την Κυριακή πάμε για τσάι στο βουνό. Από τις 4.30 το απόγευμα, το εστιατόριο Monte Vista στο Regency Casino Montparnasse σερβίρει επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και αρώματα του δάσους σε μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Monte Vista, το βουνό στο φλιτζάνι σας. Κρατήσεις το 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Διαφημίσεις.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
2: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
1: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
2: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
1: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ίδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Έχετε ακούσει την ιστορία, την συγκινητική του τερματοφύλακα του πρασίνου ακροτηρίου του Κάπο Βέρντε. Τώρα αυτός έχει μια πολύ συγκινητική ιστορία γιατί η μάνα του δεν μπόρεσε να πάει στην Αμερική να τον παρακολουθήσει, να τον δει. Και σκεφτόμουν την αντίστοιχη περίπτωση να ήταν Έλληνας και να ήταν Ελληνίδα μάνα και να της έλεγε «Μαμά, δεν είναι δύσκολο να έρθεις να με δεις εδώ, γιατί έχει ρεσί βίζα και δεν έχουμε λεφτά να σου πληρώσω 10.000 ευρώ». Βέβαια, η Ελληνίδα μάνα δεν υπήρχε περίπτωση να μην αφήσει το γιο της μόνο. Θα πήγαινε κολυμπώντας, θα ξεκινούσε, θα βουτούσε από Λούτσα, θα φτάνε Νιου Τζέρσι κολυμπώντας, θα πέρναγε λαγοκέφαλους, σουριναμένσεις, καρχαρίες, αυτά, θα πάω να δω το γιο μου. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα με βάλεις τουλάχιστον με FaceTime να σε βλέπω στο μάτς. Αχ, Ελληνίδα μάνα.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

εδώ λοιπόν, είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, κάπου εδώ η μουσική μας βόλτα φτάνει στο τέλος της. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος. Ήταν χαρά μου που ήσασταν στην παρέα μου αυτές τις δύο ώρες. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
7: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
6: Και τώρα τι κάνουμε?
7: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
8: Summer Rooftop Pool Party στο Ten Urban Roof Pool Bar Restaurant στον 10ο όροφο του Radisson Blue Park Hotel. Μια τροπική όαση πάνω από την Αθήνα με 360 μοίρες θέα και εξωτικά κοκτέιλς γύρω από την πισίνα. Live band by Tina Alexopoulou με Latin, Swing και Disco Summer Vibes και guest DJ Vincent Pulp. Αθήνα, 5η 18 Ιουνίου στον 10ο όροφο του ξενοδοχείου Radisson Blue Park Hotel. Free parking. Κρατήσεις 210-8894-550.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: Libre Chanton. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Libre Chanton της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
3: Είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.
10: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
4: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
3: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη 210-9735-108.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Έχουν βγάλει οδηγίες κανονικές τι πρέπει να κάνεις, λέει, άμα σε δαγκώσει λαγοκέφαλος. Και το καθόμουν και το έβλεπα χθες. Και λέω, δεν φτάνει που είχα και τους λόγους να μην μπω στη θάλασσα. Πρέπει τώρα να φοβάμαι και το λαγοκέφαλο που εγώ βαριέμαι να μπω μέσα. Δεν μπορώ το αλάτι. Δεν μπορώ το αυτό που κρυώνεις. Μπαίνεις μέσα και παγώνεις μέχρι να βουτήξεις. Και μετά κολυμπάς, λες και κρίνεται η ζωή σου. Λες και πας να φύγεις, μη σε πιάσει λαγοκέφαλος. Δεν μπορώ όλα αυτά στη θάλασσα. Δεν μπορώ μετά που πρέπει να έξω να βγεις, να ξεπληθείς, να φύγει τα λάτι. Δεν μπορώ. Θα έχω και το λαγοκέφαλο. Δεν πάω καθόλου παραλία, φίλε. Να σου πω κάτι. Δεν πάω παραλία. Το Μουντιάλ είναι μέχρι μέσα Ιουλίου. Θα τη βγάλουμε μέχρι εκεί. Μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε Netflix, δεν ξέρω.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: Locker.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
2: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
1: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη 210 9735 108.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charmon, Tim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
8: στο onassis.org.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92.

εντωμεταξύ είμαστε και μερικοί που με τη βροχή βγαίνουμε σαν τα σαλιγκάρια. Εντάξει, είναι αυτό που λένε, καλοκαιράκιδες και χειμωνάκιδες. Εντωμεταξύ, άλλοι φοβούνται να οδηγήσουν στη βροχή. Να προσέχετε πάρα πολύ εντωμεταξύ, γιατί έβρεξε τώρα πριν από 10 λεπτά. Έβρεχε εδώ έξω από τον Galaxy 92. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, γιατί ο καιρός έχει λίγο και τα ψυχολογικά του. Άλλοι, άμα τη σέβεσαι, είναι και απολαυστική ώρες-ώρες. Είσαι να πηγαίνεις έτσι και να το πει, να καταπίνεις τώρα το χιλιόμετρο. Και να βλέπεις από δίπλα και καμία αγριεμένη θάλασσα, αλλά αγριεμένη, όχι αστεία δηλαδή. Αυτά είναι θεάματα. Λοιπόν, μέχρι τις 5. Στον Galaxy 92 Δημήτρης Παπαδόπουλος. Πάω έξω να απολαύσω τη βροχή και έχουμε 2 ώρες μπροστά μας να κάνουμε τη μουσικοθεραπεία μας.

0: τώρα με βάλετε να γυρίσω, να τραβήξω βίντεο και να το σηκώσω στη σελίδα του Galaxy. Εδώ βρέχει. Εν τω μεταξύ βγήκαμε έξω λίγο, είναι από αριστερά. Όπως κοιτάς, αριστερά τώρα είναι νότια. Καθαρός ο ουρανός. Πάνω από τον Galaxy, έτσι μια λωρίδα, σαν να έχει κάνει αυτό το skinhead, τέλος πάντων, μοϊκάνα που λένε, ο ουρανός. Είναι το σύννεφο και βρέχει. Από τη δεξιά πλευρά πάλι δεν βρέχει. Δεν ξέρω τι καιρός είναι αυτός. Δηλαδή φέτος πάει να μας τρελάνει. Ήμασταν που είμαστε, θα απογίνουμε.
1: Διαφημίσεις.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγου, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
5: Ίδωρ Ωνάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ωνάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: τώρα συνειρμικά. Αυτό το I'm a little drunk and I need you now και τα λοιπά. Συμπτωματικά βλέπω μια σειρά την οποία δεν είχα δει ποτέ και είπα να τη δω τώρα, το The Wire. Μην μου κάνετε κανένα spoiler, μην μου γράψετε τίποτα. Είμαι ήδη στην δεύτερη σεζόν. Όπου τέλος πάντων ο σούπερ ήρωας αυτός ο Μακνάλτη είναι συνήθως και ο κολλητός του. Πίνε. Και θυμήθηκα τις έρευνες που έχουν γίνει. Μάλλον δεν είναι θέμα έρευνας, είναι θέμα στατιστικών ή αν θέλετε αποτελεσμάτων, ότι οι σύγχρονες γενιές, η Gen Z λόγου χάρη, δεν πίνει τόσο. Είναι δηλαδή πάρα πολύ κάτω ο τζίρος του αλκοόλ και νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό. Επίσης είναι πάρα πολύ κάτω ο τζίρος και του καπνίσματος, των προϊόντων που έχουν νικοτίνη. Και αυτό πάρα πολύ καλό. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά και πέρσι είδαμε στη στέγη έναν ειδίποδα διαφορετικό. Μια σύγχρονη ελεύθερη απόδοση της αρχαίας τραγωδίας του Σοφοκλή από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Βρετανό σκηνοθέτη και θεατρικό συγγραφέα Ρόμπερτ Άικ. Η sold out παράσταση επιστρέφει στη στέγη το φθινόπωρο του 26. Μια μοναδική ευκαιρία να δείτε τον ειδίποδα να γίνεται ένα σκοτεινό συναρπαστικό πολιτικο-οικογενειακό θρίλερ όπου η έννοια της αλήθειας και της ευθύνης δοκιμάζονται στα όρια τους. Ο ειδίποδας επανέρχεται με τον Νίκο Κουρί στον ομώνυμο ρόλο και ανανεωμένο cast. Η Μαρία Κεχαγιόγλου αναλαμβάνει το ρόλο της Ιωκάστης, ενώ ο Αναστάσιος Γιωργούλας τον ρόλο του Ετεοκλή. Η βραβευμένη με Ολιβιέ σύγχρονη μετάφραση, μεταγραφή της τραγωδίας του Σοφοκλή, με 7 υποψηφιότητες για τα βραβεία Τόνι, επιστρέφει στη στέγη για περιορισμένο όμως αριθμό παραστάσεων από τις 12 Νοεμβρίου. Κλείστε θέση στο nasis.org.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
2: Libre Chanto. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Libre Chanto της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
3: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Drones πάνω από τις παραλίες για αυθαίρετα και ξαπλώστρες. Τι λες ρε φίλε. Και πού θα ξέρουμε εμείς ρε φίλε ότι το drone που πετάει πάνω από την παραλία δεν είναι κανενός ματάκια. Ας πούμε πετάει κάποιος ένα drone να θέλει να βλέπει οπίστια και αυτά έτσι καλή πηγές καλονές. Και πού ξέρουμε εμείς ότι είναι τους ΔΟΕ. Άμα το καταρρύψουμε, δηλαδή, θα φταίμε εμείς. Διάταξη του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει ότι οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών λήψεων ή φωτογραφιών από απόσταση. Παιδιά, θα είναι οι δίπλα στους θάμνους, σαν τους ματάκηδες, η Ράμπο, τους ΔΟΕ, που τώρα λέγεται ΔΕΟΣ, και θα βγάζουν φωτογραφίες για τα σεσλόγγ.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: όπως είχε πει και ο λαϊκός τραγουδιστής, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το έλεγε. Άστο να πάει, άστο. Δεν θέλω να το συζητήσω. Τώρα μου τα έκανες, με έκανες. Και πάμε να, πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω. 9 Απριλίου τις 4 στο Galaxy 92. Σήμερα μήνας έχει 17. Πάρα πολύ δύσκολα τώρα τα πράγματα στους αθηναϊκούς δρόμους. Βλέπω ότι ας ξεκινήσουμε από τη Βάρη Σκοροπίου, που έχει θέματα κατά διαστήματα σε όλη τη διαδρομή από το Κοροπί μέχρι τα Πηγαδάκια. Η παραλιακή, από τη Γλυφάδα μέχρι και τη Συγκρού περίπου. Κηφισίας Μεσογειονή, Κηφισίας ψηλά στην Κηφισιά και μετά χαμηλά μέχρι την Αλεξάνδρας, δηλαδή το τελειωμά της Μεσογείων στο καθοδικό ρεύμα μέχρι την Κατεχάκη. Και μετά την Κατεχάκη δηλαδή, η ίδια η Κατεχάκη και αυτή στα κόκκινα, ο Κηφισός δεν το συζητάμε καν, και άνοδος και κάθοδος θέλουν πάρα πολύ υπομονή, το κέντρο του Πειραιά, το κέντρο της Αθήνας και κατά τα άλλα όλοι οι γύρω γύρω περιφερειακοί δρόμοι, οι Βουλιαγμένης είναι, οι Βουλιαγμένης από τη Βούλα, δεν ξέρω, έχει γίνει κάτι εκεί, από τη Βούλα μέχρι και την Αλίμου, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω, πάντως είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και θέλει πάρα πολύ προσοχή.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Ο καιρός που συζητάμε, αυτός ο βροχερός, έρχεται από τα δυτικά και κινείται προς τα ανατολικά, πράγμα που σημαίνει ότι λογικά μέσα στην ημέρα θα επηρεάσει και Κυκλάδες, Εύβοια κτλ. Στο παρόν είναι και στην Αθήνα, στην Αττική. Λοιπόν, να βάλουμε δύο τραγούδια και να πάμε μέχρι τις... Όχι, να βάλουμε ένα και να πάμε μέχρι το κλείσιμο της ώρας. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92 μέχρι τις 5 σήμερα, μία από 5 με 6 κάθε Τετάρτη. Έχουμε την ώρα του αυτοκινήτου με το Σπύρο Ρέκα. Αυτός είναι ο Chris Ria.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

never give up. Such a wonderful life. Ορισμένες φορές λες τώρα τι λέει ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αφήστε με στην ησυχία μου. Από την άλλη, όπως λέμε για τις σχέσεις μεταξύ, τις ερωτικές σχέσεις, ότι η αγάπη δίχως πείσματα δεν έχει νοστιμάδα κτλ. Για φανταστείτε η ζωή μας να ήταν μια ευθεία γραμμή. Δεν νομίζω ότι θα το ευχαριστιόμασταν. Καλησπέρα Μάρθα, καλησπέρα σε όσους στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ, όσοι ακούτε online που έχετε το κουτάκι. Μια που μου μιλάτε και πολιτικά, να σας γυρίσω 14 χρόνια πίσω. Στις 17 Ιουνίου του 2012 ήταν η Κυριακή και είχαμε εκλογές. Πόσο μακρινό φαίνεται το 2012. Τότε περιμέναμε και το τέλος του κόσμου στις 21 Δεκεμβρίου. Τέλος πάντων, γυρνώντας στις 17 Ιουνίου του 2012, είχαμε μεγάλη άνοδο της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ τότε και μεγάλη πτώση του ΚΚΕ. Και αυτά ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών. Τα αποτελέσματα ήταν Νέα Δημοκρατία 29,66%. Είχε πάρει 129 έδρες, δεν έβγαλε κυβέρνηση μόνη της. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 26,89 με 71 έδρες. Το ΠΑΣΟΚ 33 έδρες. Με 12,28 και έγινε η κυβέρνηση Σαμαρό-Βενιζέλου που λένε, δηλαδή Σαμαρά-Βενιζέλου Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, αν θυμάστε το κόμμα του ίντερνετ που το λέγανε τότε, του Πάνου Καμένου, 7,51%. Η Χρυσή Αυγή είχε πάρει 18 έδρες, 6,92%. Η Δημάρ 6,26 με 17. Και το ΚΚΕ είχε 12 έδρες. Γυρνώντας τώρα στο παρόν, έχουμε άλλη μια ώρα να κάνουμε την μουσικοθεραπεία μας. Ναι, είναι πεσημιστικό το κομμάτι, αλλά παρόλα αυτά εμείς κρατάμε τον τίτλο Don't Let Go, Never Give Up, It's Such a Wonderful Life. Και εδώ Julius and the News, Doing It All For My Baby.

βασικό άγχος, αν θα πεις το όνομα σωστά, είναι εδώ. Κάλι Ούτσις. UCHIS. Θέματα. Παρουσιάσανε, λέει, το site και την εφαρμογή πόσο κάνει, σαν site.gov.gr, πόσο κάνει, λογικά θα λένε την εφαρμογή. Τι είναι αυτό το πράγμα, συγκρίνει τις τιμές, κάθε μέρα ανανεώνονται οι τιμές από όλα τα σούπερ μάρκετ και σου δείχνει ποιος το έχει φθηνότερα. Πώς μπαίνουμε στην πλατφόρμα, το διαβάζω τώρα από το πρώτο θέμα για να μην κάνω, πώς το λένε, μην λέω τα δικά μου. Μέσω υπολογιστή επισκεπτόμαστε το πόσο κάνει.gov.gr, παράλληλα διατίθενται εφαρμογές για Android και iOS, ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση και από κινητές συσκευές. Πόσα προϊόντα περιλαμβάνει σήμερα η πλατφόρμα? Απάντηση. Στην πρώτη έκδοση της πλατφόρμας περιλαμβάνονται περίπου 10.000 κωδικοί προϊόντων. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται συνεχώς και θα εμπλουτίζεται με νέους κωδικούς και κατηγορίες προϊόντων. Πώς είναι οργανωμένα τα προϊόντα? Έχουν ταξινομηθεί σε 6 βασικές κατηγορίες και σε επιμέρους υποκατηγορίες. Από ποια σούπερ μάρκετ προέρχονται οι τιμές? Λέει τα ονόματα. Με ποιον τρόπο συλλέγονται οι τιμές? Οι τιμές συλλέγονται, λέει, με δύο τρόπους. Απευθείας παροχή δεδομένων από τις αλυσίδες TADE, αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων, crawling από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των αλυσίδων TADE. Κάθε πότε ενημερώνονται κάθε μέρα. Έχουμε διαγωνισμό μέχρι το τέλος της ώρας. Εν τω μεταξύ, ναι, να το πω αυτό, Μαρία. Μπαίνετε στο Instagram Galaxy92FM. Βλέπετε τις λεπτομέρειες όλων των διαγωνισμών. Όχι μόνο δηλαδή όταν δίνει ένας παραγωγός το σύνθημα, και μετά ακολουθείτε το δρόμο της συμμετοχής. Σε κάνα τέταρτο λέω να κάνουμε το δικό μας διαγωνισμό. Ποιος είναι αυτός? Ο David Bowie. Lady Green Soul. Και έχουμε μπροστά μας ακόμα περίπου 3/4 μουσικοθεραπείας.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Πού με πας χωρίς να μου λες?
8: Θα δεις, σε λίγο.
7: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
8: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
7: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
8: Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
10: Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κύριος Γιάννης Μπρατάκος, στο πρόσφατο διοικητικό συμβούλιο του επιμελητηρίου που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κυρίου Βασίλη Κικίλια, υπογράμμισε την ευκαιρία που αποτελεί για τη χώρα η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της ναυτιλίας με την παραγωγή, τη βιομηχανία και τις εξαγωγές. Με σωρία αλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη και τα σχόλια φορέων και πολιτών που υποβλήθηκαν στη φάση της δημόσιας διαβούλευσης, κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τα μέτρα στήριξης για το διαθέσιμο εισόδημα, το ιδιωτικό χρέος και τη στέγη, την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι 29 Ιουνίου, τίθεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών σε πιστώσεις και ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος επανεξελέγει στη θέση του Προέδρου του ΣΕΒ για την επόμενη διετία.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: Like the Deserts, Mr. Rain. Έχετε ακούσει αυτή την θεωρία συνωμοσίας με το κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια τώρα? Και φαντάζομαι να βγει πραγματικό αυτό. Είναι το Echelon και το Harp. Αυτά είναι δύο κακά μηχανήματα που κάνουν, λέει, τον καιρό ό,τι θέλουν. Πώς μου ήρθε τώρα αυτό με το Deserts, Miss the Rain? Εν τω μεταξύ, δεν χρειάζεται να τον τρελάνουμε εμείς τον καιρό. Έχει τρελαθεί από μόνος του. Και αν θέλετε καλύτερα, έχει αλλάξει. Γιατί αλλάζει? Γιατί τα πάντα ρί. Μπαίνετε στο Instagram Galaxy92FM, μονοκόμματο όπως το ακούτε, και ακούτε, θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες και για το διαγωνισμό που θα πούμε τώρα, αλλά και για όλους τους διαγωνισμούς που τρέχουν εδώ στο Galaxy92. Τώρα θα μιλήσουμε για, θα πάμε το χρόνο μπροστά, μία μέρα, αύριο 18 Ιουνίου, και θα μιλήσουμε για το καλοκαιρινό πάρτι στο 10 Urban Pool Bar του Radisson Blue Park, δηλαδή μια τροπική όαση πάνω από την Αθήνα, με 360 μοίρες θέα και εξωτικά κοκτέιλ γύρω από την πισίνα. Αύριο, Latin Swing και Disco ρυθμοί σε μια τροπική ατμόσφαιρα με θέα την Ακρόπολη και το πεδίο του Άρεως. Η Τίνα Αλεξοπούλου με guest τον Vincent Pulp θα σας ταξιδέψουν σε Latin Swing Disco ρυθμούς, ενώ τα Dex θα γεμίσουν με αξέχαστες χορευτικές επιτυχίες non-stop που υπόσχονται να κρατήσουν τη διάθεση στα ύψη μέχρι αργά. Το δε πρόγραμμα συμπληρώνεται από αγαπημένα ελληνικά hits των 80s και 90s για να απογειωθεί εντελώς η νοσταλγία και η διασκέδαση. Έχω δύο διπλές προσκλήσεις που τις διεκδικείτε ως εξής. Ανοίγετε τώρα την εφαρμογή που στέλνετε email. Βάζετε στον παραλήπτη studio papakigalaxy92.gr. Βάλτε στο θέμα πώς θα βάλουμε, να βάλουμε Radisson Blue Park ή 10 Urban Pool Bar, τέλος πάντων ό,τι θέλετε, για να καταλάβουμε για ποιο διαγωνισμό πρόκειται. Και από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο για να ειδοποιήσουμε την νικήτρια ή τον νικητή. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Summer Rooftop Pool Party στο Ten Urban Roof Pool Bar Restaurant στον 10ο όροφο του Radisson Blue Park Hotel. Μια τροπική όαση πάνω από την Αθήνα με 360 μοίρες θέα και εξωτικά κοκτέιλς γύρω από την πισίνα. Live band by Tina Αλεξοπούλου με Latin Swing και Disco Summer Vibes και guest DJ Vincent Pulp. Αθήνα, 5η 18 Ιουνίου, στον 10ο όροφο του ξενοδοχείου Radisson Blue Park Hotel. Free parking. Κρατήσεις 210-8894-550.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Έχετε ακούσει την ιστορία, την συγκινητική του τερματοφύλακα του πρασίνου ακροτηρίου του Κάπο Βέρντε. Τώρα αυτός έχει μια πολύ συγκινητική ιστορία γιατί η μάνα του δεν μπόρεσε να πάει στην Αμερική να τον παρακολουθήσει, να τον δει. Και σκεφτόμουν την αντίστοιχη περίπτωση να ήταν Έλληνας και να ήταν Ελληνίδα μάνα και να της έλεγε «Μαμά, δεν είναι δύσκολο να έρθεις να με δεις εδώ, γιατί έχει ρε βίζα και δεν έχουμε λεφτά να σου πληρώσω 10.000 ευρώ». Βέβαια, η Ελληνίδα μάνα δεν υπήρχε περίπτωση να μην αφήσει το γιο της μόνο. Θα πήγαινε κολυμπώντας, θα ξεκινούσε, θα βουτούσε από Λούτσα, θα φτάνε New Jersey κολυμπώντας, θα παίρναγε λαγοκέφαλους, σουριναμένσεις, καρχαρίες, αυτά, θα πάω να δω το γιο μου. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα με βάλεις τουλάχιστον με FaceTime να σε βλέπω στο μάτς. Αχ, Ελληνίδα μάνα.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Πες μου ψέματα, πες μου μικρά μου ψέματα. Σε τόσο το κλασικό που λέμε κάθε μέρα. Όλα καλά. Εντάξει, πολλές φορές, ή μάλλον όχι, άστο το πολλές φορές. Υπάρχει ο αντίλογος που λέει ότι έχεις πολλά προβλήματα μέχρι να αποκτήσεις ένα πρόβλημα. Η ώρα του αυτοκίνητου με το Σπύρο Ρέκα. Σε λίγο στον Galaxy 92. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο το μεσημέρι στις 3. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Μετά Θοδωρής Γιαννόπουλος και αύριο θα ξεκινήσετε την ημέρα σας σταθερά με Ευαγγέλη Χαρισόπουλο. Για χαρά.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Το συναισθηματικό φαγητό είναι μια συνηθισμένη συμπεριφορά. Τρώτε όχι επειδή το σώμα σας πεινάει πραγματικά, αλλά επειδή προσπαθείτε συχνά ασυνείδητα να ανακουφιστείτε από ένα δύσκολο συναίσθημα. Άγχος, στενοχώρια, μοναξιά, θυμός, αδικία, απογοήτευση, κούραση. Εκείνη τη στιγμή το φαγητό λειτουργεί σαν μια μικρή παρηγοριά, μια σύντομη αίσθηση ευχαρίστησης. Έτσι όμως ο εγκέφαλος μαθαίνει ότι το φαγητό ίσον ανακούφιση και με τον καιρό δημιουργείται ένας αυτόματος μηχανισμός σαν φαύλος κύκλος. Κάθε φορά που βιώνετε ένα αρνητικό συναίσθημα, το σώμα ζητά φαγητό για να νιώσει καλύτερα. Εσείς τρώτε σχεδόν αυτοματοποιημένα, η ανακούφιση όμως είναι προσωρινή και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε? Νούμερο 1. Πριν φάτε κάτι παρορμητικά, κάντε μια μικρή παύση και αναρωτηθείτε: τώρα πεινάω πραγματικά ή υπάρχει κάτι που με αναστατώνει? Στο νούμερο 2, αναγνωρίστε το συναίσθημα. Βρείτε το δικό σας μοτίβο, τι είναι αυτό που νιώθετε και σας οδηγεί στο ψυγείο. Και νούμερο 3, δώστε σε αυτό το συναίσθημα μια άλλη διέξοδο. Βγείτε μια μικρή βόλτα, πάρτε βαθιές αναπνοές ή μιλήστε με κάποιον που αγαπάτε και εμπιστεύεστε, ώστε να σπάσετε το φαύλο κύκλο και να δημιουργήσετε ένα καινούριο μοτίβο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο.
4: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
6: να είσαι ή να μην είσαι, ειδού η απορία.
5: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
6: καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
5: Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Summer Rooftop Pool Party στο Ten Urban Roof Pool Bar Restaurant στον 10ο όροφο του Radisson Blue Park Hotel. Μια τροπική όαση πάνω από την Αθήνα με 360 μοίρες θέα και εξωτικά κοκτέιλς γύρω από την πισίνα. Live band by Tina Alexopoulou με Latin Swing και Disco Summer Vibes και guest DJ Vincent Palp. Αθήνα, 5η 18 Ιουνίου στον 10ο όροφο του ξενοδοχείου Radisson Blue Park Hotel. Free parking. Κρατήσεις 210-8894-550.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
11: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
12: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Ford και την Nissan.
13: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
14: Galaxy 92.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Galaxy 92. Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026. Ξεκινάει η εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Ρέκας. Βελτιώνεται ο καιρός από αύριο. Μερικά από τα θέματα της σημερινής εκπομπής για το αυτοκίνητο. Το υβριδικό Ford Kuga 2500 κυβικών εκατοστών κοστίζει 31.494 ευρώ. Το ολοκένουργιο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra προσφέρει ξέγνιαστη οδήγηση. Επίσης, η Nissan υποδέχεται το καλοκαίρι με το νέο πρόγραμμα Nissan Summer Sales που έχει κέρδος έως 2.600 ευρώ. Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν πληγεί σοβαρά από τους δασμούς εισαγωγής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Test Drive με ένα από τα καλύτερα αμυγός ηλεκτρικά μοντέλα της ελληνικής αγοράς. Το Hyundai Kona Electric Model Year 26, απόδοσης 204 νήπων. Τα καλύτερα αμυγός ηλεκτρικά μοντέλα της ελληνικής αγοράς. Το Hyundai Kona Electric Model Year 26, απόδοσης 204 νήπων.

Εκτός από τη νέα τιμή και τα μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, το SUV Ford Kuga με κινητήρα 2.500 κυβικών εκατοστών και σύστημα Full Hybrid προσφέρει για πρώτη φορά ετήσια φορολογική επιβάρυνση μόλις 100 ευρώ. Ταυτόχρονα το υβριδικό σύστημα κίνησης εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση 5,3 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, προσφέροντας έτσι στους οδηγούς τη δυνατότητα να καλύπτουν κάθε μετακίνησή τους με οικονομία στο καύσιμο. Προσφέρει μάλιστα μέγιστη αυτονομία που φτάνει έως και τα 900 χιλιόμετρα με ένα μόνο γέμισμα του ρεζερβουάρ. Το υβριδικό SUV ανατρέπει λοιπόν για μία ακόμη φορά τα δεδομένα τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στις οικογενειακές εξορμήσεις εκτός πόλης. Με το Ford Kuga 2.500 κυβικών εκατοστών Full Hybrid, οι οδηγοί δεν χρειάζεται να φορτίζουν οι ίδιοι την μπαταρία, αφού γι' αυτό φροντίζει το FES υβριδικό σύστημα κίνησης μέσω του προηγμένου συστήματος αναγεννητικής πέδησης και της ικανότητας του ηλεκτρικού κινητήρα να λειτουργεί αντίστροφα ως γεννήτρια κατά την επιβράδυνση.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
8: τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Στο εσωτερικό του αμυγός ηλεκτρικού Nissan Micra αναβιώνει ένα θέμα που βρισκόταν στην καρδιά του μοντέλου σε όλες τις προηγούμενες γενιές. Την απλή διακριτική κομψότητα. Το ολοκένουργιο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra είναι το πιο καινούριο αυτοκίνητο μηδενικών ρήπων αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά. Επίσης, η Nissan υποδέχεται το καλοκαίρι με το νέο πρόγραμμα Nissan Summer Sales. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα και έως τις 30 Ιουνίου, όλη η γκάμα της Nissan διατίθεται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, κάνοντας έτσι το φετινό καλοκαίρι την ιδανική στιγμή για την απόκτηση ενός μοντέλου που προέρχεται από την ιαπωνική μάρκα Nissan. Το Nissan Juke έχει έκπτωση 2.300 ευρώ, το Nissan Qashqai έκπτωση 2.600 ευρώ και το Nissan X-Trail έχει έκπτωση πλέον 1.500 ευρώ. Παράλληλα, στο πλαίσιο των Nissan Summer Sales ισχύουν δύο ακόμη προσφορές. Το φιλικό αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra κοστίζει 21.900 ευρώ, ενώ το επιβλητικό Nissan Ariya υπολογίζεται ότι έχει μια νέα τιμή από 35.400 ευρώ.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Ρέκας. Στην παγκόσμια ειδησιογραφία του αυτοκινήτου, πρώτο θέμα είναι η έγκριση των νομοθετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Εμπορικής Συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής πριν από την προθεσμία που έχει θέσει ο Τραμπ. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλλει υψηλότερους δασμούς στα οχήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επικυρώσει τη συμφωνία έως τις 4 Ιουλίου του 2026. Στην Ελλάδα το πρώτο θέμα είναι η μείωση των ελέγχων από την τροχέα για την οδική ασφάλεια. Μερίδα οδηγών εξακολουθεί να μιλά στο κινητό τηλέφωνο. Δυστυχώς δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες δίνουν αγώνα δρόμου ενάντια στο χρόνο για να εξασφαλίσουν χώρο στα ευρωπαϊκά εργοστάσια πριν τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα μπορούσαν να δυσχεράνουν πολύ τις επενδύσεις.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: People have repower. People have
6: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Έχουν βγάλει οδηγίες κανονικές τι πρέπει να κάνεις, λέει, άμα σε δαγκώσει λαγοκέφαλος. Και το καθόμουν και το έβλεπα χθες. Και λέω, δεν φτάνει που είχα και τους λόγους να μην μπω στη θάλασσα. Πρέπει τώρα να φοβάμαι και το λαγοκέφαλο που εγώ βαριέμαι να μπω μέσα. Δεν μπορώ το αλάτι. Δεν μπορώ το αυτό που κρυώνεις. Μπαίνεις μέσα και παγώνεις μέχρι να βουτήξεις. Και μετά κολυμπάς, λες και κρίνεται η ζωή σου. Λες και πας να φύγεις, μη σε πιάσει λαγοκέφαλος. Δεν μπορώ όλα αυτά στη θάλασσα. Δεν μπορώ μετά που πρέπει να έξω να βγεις, να ξεπληθείς, να φύγει τα λάδι. Δεν μπορώ. Θα έχω και το λαγοκέφαλο. Δεν πάω καθόλου παραλία, φίλε. Α, πω κάτι. Δεν πάω παραλία. Το Μουντιάλ είναι μέχρι μέσα Ιουλίου. Θα τη βγάλουμε μέχρι εκεί. Μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε Netflix, δεν ξέρω.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92. Διεθνείς ειδήσεις. Οι γερουσιαστές ζητάνε από τον Νίτσα να επανεξετάσει τα δεδομένα ασφάλειας της Τέσλα για την πλήρη αυτόνομη οδήγηση μετά από έρευνα του Reuters που διαπίστωσε ότι ο κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων υπερέβαλε στους ισχυρισμούς του για την ασφάλεια. Η Στελάντης εγκαταλείπει την πολυενεργειακή στρατηγική για τα επερχόμενα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σε αντίθεση με τα περισσότερα από τα τρέχοντα μοντέλα της Στελάντης, τα νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα είναι διαθέσιμα μόνο ως ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία. Η Mercedes ενώνεται με τη Renault και τη Volkswagen στην προσπάθεια για στρατιωτικές συμβάσεις καθώς αυξάνονται οι αμυντικές δαπάνες. Η Mercedes-Benz μετατρέπει το SUV G-Class και το Van Sprinter σε κινητές πλατφόρμες για την αναχέτηση εχθρικών drones.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

BMW μείωσε τις προβλέψεις της για την κερδοφορία της για το 2026 και ενέτεινε το πρόγραμμα μείωσης του κόστους, καθώς η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία προειδοποίησε για επιδείνωση της ζήτησης στην Κίνα. Αυτές τις μέρες όμως οδηγώ ένα από τα καλύτερα αμυγός ηλεκτρικά μοντέλα της ελληνικής αγοράς. Σας μιλάω για το Hyundai Kona Electric Model Year 26 με μπαταρία 64,8 κιλοβατόρων που αποδίδει 204 ύπους και μάλιστα έχει εξοπλισμό N-Line. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο μηδενικών ρήπων με το οποίο έχω κάνει περίπου 400 χιλιόμετρα με μία πλήρη φόρτιση. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα καλύτερα αμυγός ηλεκτρικά αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς. Πλησιάζει όμως 6. Εδώ τελειώνει μία ακόμη εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Δρέκας. Επόμενο ραντεβού την άλλη Τετάρτη στις 5, εδώ στον Galaxy 92. Σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή οδήγηση.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
7: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
10: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
11: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
10: Τι λένε δηλαδή?
11: Βάλτε μας σπίτι σας.
10: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
11: Έπιπλα Κασιμάτης.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

0: never change.
1: Changes από τον Tupac ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας. Περάσαμε τα μισά του μήνα Ιούνιου. Καλησπέρα σας. Galaxy στους 92 ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό? Για το επόμενο δίωρο, πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Στην παρέα σας ο Θοδωρής Γιαννόπουλος, γρήγορα γρήγορα στους Dire Straits, αυτό είναι το Sultans of Swing.

Pointer Sisters, I'm so excited. Πόσο κόσμο μάζεψαν οι Limp Bizkit, πείτε μου. Βγήκαν 10 παρατέταρτο, τελείωσαν μια μισή ώρα μετά. Το live τους ήταν εντελώς άνισο. Όταν έπαιζε το συγκρότημα, βέβαια, ζούσαμε το κάτι άλλο. Πραγματικά πρωτόγνωρες καταστάσεις, μυθικές, σε όλη την πλατεία νερού μέχρι πίσω-πίσω. Ωστόσο, η συναυλία δεν απέκτησε ποτέ ρυθμό. Είχαν πολλές παύσεις ανάμεσα στα τραγούδια τους, ήταν πολύ μεγάλες. Είτε από τα ηχεία έπαιζε κάτι χαμηλότονα, είτε ο Fred Durst μιλούσε ακατάπαυστα, πόσοι δουλεύετε π.χ. αύριο το πρωί κτλ. Σαν να ήθελαν να παίρνουν ανάσες, οπότε δεν το πήγαιναν σερή, ήταν συναυλία με διαλύματα. Κατά τα άλλα, η πρώτη μέρα του release μάζεψε απίστευτο και ωραίο κόσμο. Για τη συνέχεια, Steve Miller's Band, Abracadabra.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλού.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
5: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
4: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίου Πολύ, 210-9735-108.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Σαντάνα και το Ροκ Τόμας πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Το σούπερ μάρκετ λέει είναι το νέο Tinder. Βασικά είναι πολύ πιθανότερο να γνωρίσεις τον άνθρωπο της ζωής σου εκεί παρά σε dating app. Παιδιά, εγώ αυτή την έρευνα δεν την πιστεύω. Εδώ σε βλέπουν έξω και δεν σε πλησιάζουν. Σε βρίσκουν στο Insta και σου στέλνουν. Πόσο μάλλον τώρα να σε πλησιάζουν στο σούπερ μάρκετ. Για τη συνέχεια, πάρα πολύ αγαπημένο ζητήθηκε στο site μας. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
6: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
7: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
6: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
7: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
10: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
11: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
13: Drones πάνω από τις παραλίες για αυθαίρετα και ξαπλώστρες. Τι λες ρε φίλε? Και πού θα ξέρουμε εμείς ρε φίλε ότι το drone που πετάει πάνω από την παραλία δεν είναι κανενός ματάκια, ας πούμε? Πετάει κάποιος ένα drone να θέλει να βλέπει οπίστια και αυτά, έτσι, καλή πηγές καλονές. Και πού ξέρουμε εμείς ότι είναι τους ΔΟΕ? Άμα το καταρρύψουμε, δηλαδή, θα φταίμε εμείς. Διάταξη του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει ότι οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών λήψεων ή φωτογραφιών από απόσταση. Παιδιά, θα είναι οι δίπλα στους θάμνους, σαν τους ματάκηδες, η Ράμπο, τους ΔΟΕ, που τώρα λέγεται ΔΕΟΣ, και θα βγάζουν φωτογραφίες για τα σεσλόγγ.
12: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
14: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Will Survive από την Gloria Gaynor, μιλώντας για το site μας www.galaxy92.gr. Το ξέρετε πια τόσα χρόνια. Οι καινούργοι που μπαινοβγαίνουν στη συχνότητα θα παραμείνουν εδώ, είμαι σίγουρος. Γιατί η παρέα διαπιστώνουμε ότι μεγαλώνει όσο περνάει ο καιρός, παίρνει κι άλλο παιδιά. Οπότε μέσω του site μας ακούτε, μα πόσο μακριά κι αν είστε, ή γενικότερα online τέλος πάντων. Και φυσικά βλέπετε τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Jennifer Page, Crush, Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στην παρέα σας. Πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς.

0: Διαφημίσεις. People have every power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο Λωστερία Da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. Λωστερία Da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Libre Chanteau. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι «Libre Chanteau» της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92FM.

Δεύτερη ώρα, δεύτερη καλησπέρα. Charles and Eddie, Would I Lie to You, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Είναι περίοδος που στα φόρτε τους, στα τραπεζάκια έξω, στα πεζοδρόμια, στα μπαλκόνια. Η αλήθεια είναι πως αν και καθημερινή δεν καθόμαστε εύκολα μέσα, το έχουμε στο αίμα μας, οπότε περνάς από τα καφέ, τα εστιατόρια, τα ταβερνάκια και βλέπεις πάρα πολύ κόσμο έξω. Οπότε μη μας συγκρίνετε με Βαρκελόνη και Μαδρίτη ότι αντίστοιχα και εμείς το κάνουμε και αυτοί το κάνουν καλύτερα. Όχι, είμαστε λαοί. Οι λαοί της Μεσογείου είναι έξω. Δεν τους μαζεύεις μέσα, παιδιά. Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του, Foreigner. I wanna know what love is για τη συνέχεια.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Roy Orbison, you got it, στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Λοιπόν, συγκεντρώσαμε κάποια ονόματα που θέλουμε να έρθουν για συναυλία στην Ελλάδα χθες. Bad Bunny, εννοείται, Dua Lipa, Eminem, Celine Dion, Kendrick Lamar. Εδώ τώρα αυτή η λίστα είναι δική μου και του ηχολήπτη. The Weeknd, εννοείται, Taylor Swift, εννοείται, Tame Impala. Οι Tame Impala δεν έχουν έρθει. Νομίζω έχουν έρθει, μπορεί να κάνω και λάθος. Billie Eilish, Oasis, νομίζω δεν έχουμε σημειώσει άλλα, Αντρέα μου, όχι, αυτά. Αυτά τα ονόματα θα θέλαμε διακαώς να τα δούμε στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Royals για τη συνέχεια, αυτή είναι η Lord. I've never seen...

0: 24 ώρες την ημέρα. Forever Jay. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς, ώρα για σύντομο προθετικό μήνυμα και δωροθεσία. Σιγά που δεν θα έβαζε και δεύτερη μέρα ο Κωστής Μαραβέγιας στον κήπο του Μεγάρου. Σιγά που η πρώτη μέρα δεν θα γινόταν sold out. Παρασκευή 12 Ιουνίου σας δώσαμε διπλά εισιτήρια. Δεύτερη συναυλία Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 9 στον κήπο του Μεγάρου ο Κωστής Μαραβέγιας. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Και για αυτή την ημέρα σας έχω δύο διπλές προσκλήσεις, οπότε τις διεκδικείτε τώρα. Καλή επιτυχία. Rod Stewart, Baby Jane.
1: Galaxy 92.

0: διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Drones πάνω από τις παραλίες για αυθαίρετα και ξαπλώστρες. Τι λες ρε φίλε. Και πού θα ξέρουμε εμείς ρε φίλε ότι το drone που πετάει πάνω από την παραλία δεν είναι κανενός ματάκια. Ας πούμε πετάει κάποιος ένα drone να θέλει να βλέπει οπίστια και αυτά έτσι καλή πηγές καλονές. Και πού ξέρουμε εμείς ότι είναι τους ΔΟΕ. Άμα το καταρρύψουμε, δηλαδή, θα φταίμε εμείς. Διάταξη του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει ότι οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών λήψεων ή φωτογραφιών από απόσταση. Παιδιά, θα είναι οι δίπλα στους θάμνους, σαν τους ματάκηδες, η Ράμπο, τους ΔΟΕ, που τώρα λέγεται ΔΕΟΣ, και θα βγάζουν φωτογραφίες για τα σεσλόγγ.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Kiss, I was made for loving you, you were made for loving me. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Θοδωρής Γιαννόπουλος, 2 ώρες ψυχοθεραπείας μαζί σας. Ευχαριστώ λοιπόν που μοιραστήκατε και αυτό το απόγευμά σας. Και αν θέλετε να τα πούμε διαζώσεις, από κοντά σε λίγη ώρα στην ταράτσα του Κουζίνα Rooftop με Θέα Ακρόπολη και Ναό του Ηφαίστου, νομίζεις πως θα αγγίξεις και τα δύο αυτά ιερά μέρη. Αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6, ραδιοφωνικός. Οπότε, ό,τι και αν κάνετε απόψε, να περάσετε υπέροχα.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Πού με πας χωρίς να μου λες?
6: Θα δεις, σε λίγο.
5: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
6: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
5: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Έχετε ακούσει την ιστορία, την συγκινητική του τερματοφύλακα του πρασίνου ακροτηρίου του Κάπο Βέρντε. Τώρα αυτός έχει μια πολύ συγκινητική ιστορία, γιατί η μάνα του δεν μπόρεσε να πάει στην Αμερική να τον παρακολουθήσει, να τον δει. Και σκεφτόμουν την αντίστοιχη περίπτωση να είχε, να ήταν Έλληνας και να ήταν Ελληνίδα μάνα και να της έλεγε μαμά, δεν είναι δύσκολο να έρθεις να με δεις εδώ. Γιατί έχει ρε βίζα. Και να δεν έχουμε λεφτά να σου πληρώσω 10.000 ευρώ. Βέβαια, η Ελληνίδα μάνα δεν υπήρχε περίπτωση να μην αφήσει το γιο της μόνο. Θα πήγαινε κολυμπώντας. Θα ξεκινούσε. Θα βουτούσε από Λούτσα. Θα έφτανε Νιου Τζέρσι κολυμπώντας. Θα παίρναγε λαγοκέφαλους. Σουριναμένσεις. Καρχαρίες. Αυτά. Θα πάω να δω το γιο μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα με βάλεις τουλάχιστον με FaceTime να σε βλέπω στο μάτς. Αχ, Ελληνίδα μάνα.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
7: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: διαφημίσεις.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
2: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
1: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
2: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
1: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Έχουν βγάλει οδηγίες κανονικές τι πρέπει να κάνεις, λέει, άμα σε δαγκώσει λαγοκέφαλος. Και το καθόμουν και το έβλεπα χθες και λέω: δεν φτάνει που είχα αρκετούς λόγους να μην μπω στη θάλασσα, πρέπει τώρα να φοβάμαι και το λαγοκέφαλο που εγώ βαριέμαι να μπω μέσα. Δεν μπορώ το αλάτι, δεν μπορώ αυτό που κρυώνεις, μπαίνεις μέσα και παγώνεις μέχρι να βουτήξεις. Και μετά κολυμπάς, λες και κρίνεται η ζωή σου, λες και πας να φύγεις, μη σε πιάσει λαγοκέφαλος. Δεν μπορώ όλα αυτά στη θάλασσα, δεν μπορώ μετά που πρέπει να έξω να βγεις, να ξεπληθείς, να φύγει τα λάτι, δεν μπορώ. Θα έχω και το λαγοκέφαλο. Δεν πάω καθόλου παραλία, φίλε, να σου πω κάτι. Δεν πάω παραλία. Το Μουντιάλ είναι μέχρι μέσα Ιουλίου, θα τη βγάλουμε μέχρι εκεί. Μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε Netflix, δεν ξέρω.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: διαφημίσεις.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα.
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
4: Τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Drones πάνω από τις παραλίες για αυθαίρετα και ξαπλώστρες. Τι λες ρε φίλε. Και πού θα ξέρουμε εμείς ρε φίλε ότι το drone που πετάει πάνω από την παραλία δεν είναι κανενός ματάκια, ας πούμε. Πετάει κάποιος ένα ντρόν να θέλει να βλέπει οπίστια και αυτά, έτσι, καλή πηγές καλονές. Και πού ξέρουμε εμείς ότι είναι τους ΔΟΕ. Άμα το καταρρύψουμε, δηλαδή, θα φταίμε εμείς. Διάταξη του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει ότι οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών λήψεων ή φωτογραφιών από απόσταση. Παιδιά, θα είναι δίπλα στους θάμνους, σαν τους ματάκηδες. Η Ράμπο τους ΔΟΕ που τώρα λέγεται ΔΕΟΣ και θα βγάζουν φωτογραφίες για τα σεσλόγγ.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Έχετε ακούσει την ιστορία, την συγκινητική του τερματοφύλακα του πρασίνου ακροτηρίου του Κάπο Βέρντε. Τώρα αυτός έχει μια πολύ συγκινητική ιστορία γιατί η μάνα του δεν μπόρεσε να πάει στην Αμερική να τον παρακολουθήσει, να τον δει. Και σκεφτόμουν την αντίστοιχη περίπτωση να είχε, να ήταν Έλληνας και να ήταν Ελληνίδα μάνα και να της έλεγε μαμά... Δεν είναι δύσκολο να έρθεις να με δεις εδώ. Γιατί έχει ρεσί βίζα. Και να δεν έχουμε λεφτά να σου πληρώσω 10.000 ευρώ. Βέβαια, η Ελληνίδα μάνα δεν υπήρχε περίπτωση να μην αφήσει να, το γιο της μόνο. Θα πήγαινε κολυμπώντας, θα ξεκινούσε, θα βουτούσε από Λούτσα, θα φτάνε Νιου Τζέρσι κολυμπώντας. Θα πέρναγε λαγοκέφαλους, σουριναμένσεις, καρχαρίες αυτά. Θα πάω να δω το γιο μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα με βάλεις τουλάχιστον με FaceTime να σε βλέπω στο μάτς. Αχ, Ελληνίδα μάνα.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.